0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ζήσος 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη στο μνημείο θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών τη φωνική πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρική Ελλάδα Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών, μίλησε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημένοντα μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη, εννοώντα προφανώ την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 49χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρα να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα μεταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
8: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου.

αν είμαι λάθος. Φαν από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

0: κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νότιο δυτική Πελοπόννησο και την Μεσσηνία. Σε τίτλους επικαιρότητας θα τις δούμε τώρα περιληπτικά. Νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας εκλέχθηκε ο Περικλής Νικολακίας μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Την ίδια ώρα σφοδρές φαίνεται ότι είναι αντιδράσεις με αφορμή της αναφοράς του Υπουργείου Υγείας για τις αλλαγές που επιχειρούνται στον επίμαχο χώρο της υγειονομικής περίθαψης, καθώς οι ιατρικοί σύλλογοι και της Πελοποννήσου διαμαρτύρονται με αφορμή σχετικές αποφάσεις της διοίκησης. Πάντως, οι σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν σε γιατρούς και νοσηλευτές σε ολόκληρη την Πελοπόννησο ναρκωτετούν το μέλλον της δημόσιας υγείας, η οποία φαίνεται ότι είναι μόνο για όσους έχουν πορτοφόλι και απευθύνονται στην ιδιωτική υγεία, ενώ στα δημόσια νοσοκομεία οι εργαζόμενοι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να κρατήσουν το σύστημα ζωντανό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα, στην οικονομία σφίγγει ο κλοιός κατά των φορολογούμενων και των πολιτών, καθώς ετοιμάζεται κρατικός τηλεσίας. Θα μπαίνουμε για να μαθαίνουμε το πιστοληπτικό μας σκορ και μάλιστα θα φτάνουν τα στοιχεία μας από τις τράπεζες. Το θέμα είναι αν για κάποιους φτάνουν στοιχεία και από τράπεζες εκτός Ελλάδος, δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε υπερπόντια νησιά, καθώς φαίνεται ότι κάποια χρήματα έχουν φυγαδευτεί προς το εξωτερικό και δεν βρίσκονται πλέον στις ελληνικές τράπεζες. Χαμογέλα για τους υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026, όπου φαίνεται ότι ορισμένες βάσεις αγωγής ανεβαίνουν. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουν αυξομοιώσεις σε ό,τι αφορά την Καλαμάτα, την Τρίπολη αλλά και την περιοχή της Σπάρτης, ωστόσο όμως θεωρούνται ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Τη διαμόρφωση 4.500 τετραγωνικών μέτρων υπαίθριων χώρων στάθμευσης και κοινόχρηστων χώρων εντός του Πολεοδομικού Ιστού της Καλαμάτας ετοιμάζει ο Δήμος. Ο Δήμος υπόσχεται νέους χώρους στάθμευσης, καθώς υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Καλαμάτα, όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά ακόμα περισσότερο για τους επισκέπτες και για τους τουρίστες τα τελευταία χρονικό διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την περιφέρειά μας. 8 χρόνια έκλεισαν από την τραγωδία στο Μάτι και κάποιοι πολιτικοί πλέον μας κουνούν το δάχτυλο, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Οι μνήμες είναι ακόμα νοπές, καθώς μάλιστα οι μνήμες από το Μάτι με τους 106 νεκρούς παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές, καθώς είχαμε νεκρούς και από τη Μεσσηνία. Για εμάς δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα, λένε συγγενείς των θυμάτων από την πλευρά και της Μεσσηνίας. Σημαντικές εξελίξεις στην Πύλο. Παραχωρούνται στο Δήμο το παλιό νοσοκομείο Πύλου και το ακίνητο στην περιοχή Σπηλιές. Σχέδια αξιοποίησης θα είναι προς διαμόρφωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Κοντά σας από την ερχόμενη εβδομάδα το πρωινό δρομολόγιο.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220 22922 και 6947 700727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερέσι Μεσσηνίας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερέσι Μεσσηνίας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσσήνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη στο μνημείο θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών τη φωνική πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 41χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
0: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
8: Έχεις Παλμό?
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, με ένα παλμό και μια καλημέρα και ναι, όλες οι παλμοί, ναι, ναι, εδώ είμαστε. Παλμός 1,5 φίλες και φίλοι, μια όμορφη καλημέρα σας εύχομαι και εύχομαι να περάσουμε και καλά όσο θα είμαστε εδώ, εντάξει. Βασίλη Κυμπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας και από ό,τι ακούω στα αυτάκια μου, μάλλον καλά πάμε. Έτσι, καλά μ' ακούω δηλαδή. Και ο γιατρός μου έτσι μου καλά, έχει καλά σ' ακούω.
1: Καλημέρα.
0: Ξεκινήσαμε, όχι. Mm. Yeah. Λοιπόν, 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Δύο τηλεφωνάκια, τα ξέρετε, παίρνετε για καλημέρα ή ό,τι άλλο γουστάρετε και επιθυμείτε. Το γουστάρετε, μου άρεσε. Ο Μάγκα στα FM που στο λέει το σύνθημα. Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, 24 Ιουλίου 2026. Τι γρήγορα περνούν οι μέρες, θα έλεγα. Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Αθηναγόρου Ομολογητού. Τα ομολόγησε αυτός.
1: Όλα.
0: Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτιας σήμερα Παρασκευή προβλέπεται άστατος. Έχει δροσίσει και είναι πολύ ωραία, σας πληροφορώ. Δεν ξέρω, αισθάνεστε καλύτερα?
1: Λίγο, ναι.
0: Από το πρωί και το απόγευμα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα. Από το μεσημέρι έως και το απόγευμα αναμένεται ψηλόβροχο έως ασθενή βροχή, λέει.
1: Πού, εδώ σε εμάς?
0: Ναι. Ενώ υπάρχει, λέει, πιθανότητα, μικρή πιθανότητα εκδήλωση μπόρας ή σύντομης καταιγίδας. Τις βραδινές ώρες ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός με κάποιες σποραδικές νεφώσεις. Άρα ετοιμαστείτε. Η θερμοκρασία σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μέτρη, νότιο-νοτιοδυτική, 2 με 3 μποφόρ. Το μεσημέρι θα ενισχυθούν 3 με 4. Ανακάτευε πιο. Ακούγεται. Τα παγάκια σου. Έχει πολλά παγάκια ο καφές. Γελάει. Και το απόγευμα μετά θα σαν βόρειο-βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ. Η δείξη πεδίωση ακτινοβολίας το μεσημέρι θα βρίσκεται στο 7 υψηλός. Και ο κώδικας επικοινωνίας πυρκαγιάς στον νομό μας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2, μέση, μια χαρά είμαστε. Προσέχουμε παρόλα αυτά, παρά τις κατηγορίες δηλαδή. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή. Και μια και περιμένουμε βροχή, σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που και αυτοί περιμένουν βροχή. Καλή ακρόαση να έχετε και καλά να περάσουμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε πράγματα και να πες μια καλημέρα κάπου, δεν ξέρω.
1: Θα πω καλή στην Ειρήνη, δεν θα πω εγώ καλημέρα. Άρα, Ειρήνη.
0: Έλατε.
1: Καλημέρα, Ειρήνουλα μου.
0: Το ξέχασες. Καλά που στο θύμισα.
1: Θα τα έλεγα αργότερα, πρωί-πρωί τώρα.
0: Σε έδωσα τώρα, σε έδωσα.
2: Ναι.
1: Μέχρι τις 12 η ώρα καλημέρα λένε.
0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους και είπαμε και καλή ακρόαση να έχετε, πάμε. Πιάσε βροχή,
1: νι.
0: Θα πιάσει. Προετοιμάζουμε το σοκράτος μου.

0: Αυτά, έτσι, αισιόδοξο τραγουδάκι, να δροσιστούμε λίγο γιατί περάσαμε, αλλά μετά ξανάρχεται η καύσωνα, μου φαίνεται. Ας μην μου δώσει αυτό το σημερινό αυριανό, ότι με κοιτάς έτσι, έχουν πει με το ορολόγι. Στους 2.753 ανέρχονται συνολικά επιτυχώντες στα 22 τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αυτό είναι πολύ καλό για μας. Σύμφωνα με τον συμπληρωμένο πίνακα των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026, έτσι. Εδώ σε εμάς τώρα, στην Καλαμάτα, στα 8 τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στην Καλαμάτα, εισήχθησαν συνολικά 256 φοιτητές. Αυτό είναι δηλαδή 900 είναι, συγγνώμη. 956 παιδιά, μπράβο, καλώς να έρθουν. Αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 1 τρίτο των επιτυχώντων του Ιδρύματος συνολικά. Οι κενές θέσεις στα τμήματα της πόλης ανήλθαν σε 261. Τι σημαίνει κενές?
1: Δεν θα έχουμε τόσα άτομα. Είναι παραπάνω οι διαθέσιμες και καλύφθηκαν λιγότερες.
0: Έγινε 1217 διαθέσιμες, ήρθαν 956.
1: Επαναγραφτούμε κι εμείς, μωρέ.
0: Αυτό λέω, μήπως πάμε και ναι,
1: πάμε
0: στα κενά. Τους περισσότερους εκτός, λέει, σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είχε το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, εδώ στην Καλαμάτα είναι αυτό το τμήμα, με συνολικά 228 επιτυχώντες. Ακολούθησαν το τμήμα ψηφιακών συστημάτων στη Σπάρτη, με 182 επιτυχώντες, και το τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής στην Καλαμάτα, με 174. Στον αντίποδα τους λιγότερους ψυχούς είχε το τμήμα. Έχουμε γεωπονία εδώ στην Καλαμάτα. Έχουμε.
1: Εντάξει. 43. Πολύ γεωπονία τα προηγούμενα χρόνια.
0: 43 παιδιά έχουν έρθει σε αυτό. Ακολούθησε το τμήμα ιστορίας, χειρολογίας και διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών στην Καλαμάτα με 45 μόνο. Γιατί ρε παιδιά. Αυτό το τμήμα, λέει, είναι που πάει πολύ καλά. Και το τμήμα νοσηλευτική στην Τρίπολη με 67. Λοιπόν. Καλώς να έρθουν οι νέοι φοιτητές μας. Καλό να σπουδάσουν, έχω να βρουν και σπίτια εύκολα. Το άλλο βάσανο των γονιών, έτσι. Το οποίο δεν είναι χρόνια τώρα, δεν λέει να αλλάξει. Αν και υπάρχει μια φοιτητική εστιατό που λειτουργεί αυτή. Την είχαν φτιάξει κάποτε. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στα παιδιά μας και σε αυτούς που δεν περάσαν δεν πειράζει. Υπάρχει και του χρόνου, δεν χαλάει ο κόσμος. Okay. Αυτό είναι ένα θέμα χαρούμενο. Ευχάριστο. Έτσι. Και υπάρχει ένα άλλο που δεν είναι ευχάριστο, σιγά σιγά να τα λέμε σιγά σιγά, που αφορά τα προβατάκια μας.
1: Όχθε μου.
0: Τι όχθε μου.
1: Μας λες ένα ευχάριστο, δεν μας μία κρύα μία ζέστη μας πας.
0: Σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Και εδώ. Παντού αυτή η ευλογιά. Με απόφαση λοιπόν του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκε σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Εδώ, έτσι, όχι γύρω-γύρω, από όσο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας του επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωση τη ζωονόσου τη ευλογιά των εγωπροβάτων. Πού βρέθηκε. Η απόφαση αυτή ενεργοποιεί το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο για την άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης με στόχο τον περιορισμό τη νόσου.
1: Εντάξει.
0: Η ενεργοποίηση συγκεκριμένης διαδικασίας αποσκοπεί στην εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων ενεργειών, τη σφαγή των ζώων, αυτό είναι το προβλεπόμενο, γιατί εμβόλια δεν έχουν κάνει από ό,τι κατάλαβα. Η λύση είναι αυτή, που περιλαμβάνει το σχέδιο αντιμετώπισης έκταξης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών των ζώων. Προληπτικά μέτρα. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας δεν συνεπάγεται από μόνη της νέους περιορισμούς για τους πολίτες, αλλά επιτρέπει την άμεση ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού και την επιτάκυνση όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Εντάξει.
1: Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, εκτεταμένη διασπορά.
0: Ναι, αλλά αυτό βλέπω. Αλλά το κάνουμε προληπτικά, ναι, έτσι, για τους φίλους ποιμένες βοσκούς. Εύχομαι να μείνει εκεί, να το προλάβουμε. Εντάξει. Αυτό ήταν μια άλλη είδηση.
1: Έτσι θα μας πηγαίνεις, δηλαδή μια κρύο, μια ζεστή.
0: Γιατί βρε.
1: Ξέρω. Τώρα τι θα μας πεις, καλή είδηση?
0: Όχι μωρέ, εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Θα σου πω, ξέρεις, θα σου πω.
1: Τα κάλατα.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: για μια ασπίδα, δηλαδή. Έχεις ακούσει για την ασπίδα του Αχιλλέα?
1: Αχιλλέα, πω. Πανάκριβη αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, ρε παιδάκι.
0: Πόσο,
1: 3,5-4,3.
0: Πού τα βρίσκουμε τα λεφτά,
1: δεν ξέρω, ρε παιδάκι, τελικά υπάρχουν λεφτά.
0: Κάτσε το, έχουμε πάρει μπελαρά. Παίρνουμε φύ 10-40 από τη, πόσο από φύ.
1: Τι φύ.
0: Όχι για τις Έλληνες.
1: Αυτό πήγα να σου
0: πω. Αεροπλάνα, ρε. Τα F. F. F ναι, το φύ τα θα έρθουν. Ήρθανε. Τα φύ.
1: Ήρθανε.
0: Ναι. Παίρνουμε μπελαρά, παίρνουμε αυτό. Εξυγχρονίζαμε τα F-16. Τώρα παίρνουμε υποβρύχια. Παίρνουμε drone. Παίρνουμε.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ.
0: Ναι. Από κάπου αφαιρούνται αυτά τα λεφτά όμως. Πολλά είναι.
1: Όχι μωρέ, τα έχει μαζέψει.
0: Λοιπόν, να τι πάμε νομίζεις? Και στο ρεπορτάζ γενικό έτσι. Όταν λέει ένοπλες δυνάμεις και ο Νίκος Δένδιας μιλούν για αμυντικό αντιεροπορικό θόλο πάνω από ολόκληρη δυτική επικράτεια, δεν περιγράφουν απλώς μια προμήθεια οπλικών συστημάτων. Περιγράφουν μια αλλαγή αρχιτεκτονικής, το πέρασμα από μεμονωμένα συστήματα εράμινας και ένα ενιαίο δίκτυο που βλέπει, αποφασίζει και χτυπά ως ένα σώμα. Κάνει και ομελέτα, ανάλογα θα παραγγείλεις. Ναι. Και αυτό λέει που γίνεται ξεκάθαρο είναι πως οι κινήσεις στις οποίες προχωρούν με την έγκριση του Κησέα, που επικεφαλής στο Κησέα είναι ο πρωθυπουργός φυσικά, ο αρχιστράτηγος, έχουν τρία επίπεδα ανάγνωσης. Το τεχνολογικό, το βιομηχανικό και το γεωπολιτικό. Λοιπόν.
1: Κοίτα να δεις τώρα, γιατί μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα που το εκτιμόμενο κόστος είναι, υπερβαίνει τα 3 δις. Η ελληνική συμμετοχή ανέρχεται όμως σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα ποιος θα τα δώσει?
0: Δεν κατάλαβα, ναι, αλήθεια.
1: Δεν ξέρω.
0: Εμάς δεν αφορά.
1: Είναι δώρο.
0: Οι Ισραηλίτες. Είναι ένα σύστημα και. Εδώ λέει,
1: είναι αυτό θα... που τα κάνει, είναι θόλος.
0: Τα Ισραηλινά συστήματα που αναμένεται να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά. Να, από εκεί θα τα πάρουμε δηλαδή.
1: Έχουν πολλά αυτοί.
0: Ο Αχιλλέας ήταν Ισραηλινός. Άκουγα απορίες που έχω. Έχει και εδώ χαρακτηριστικά το τι θα πάρουμε. Speed Spider, Barak, David in Sling.
1: Τι θα πάρουμε, παιδιά, τι είμαστε εμείς. Ρε, μπράβο μας.
0: Αυτό λέει θα έχει 5-6 θόλους.
1: Ναι.
0: Ο ένας θόλος θα χτυπάει τα drone που θα έρχονται, ο άλλος θόλος θα χτυπάει τα αεροπλάνα, ο άλλος τα υποβρύχια, ο άλλος τα βαπόρια και άλλος τα χελιδόνια που θα έρχονται τον
1: Αμάρτιο. Τα κουνούπια κανένας. Για λέω κουνούπια. Εγώ τώρα για κουνούπια δεν κάνει τίποτα.
0: Ποιος μας απειλεί, η Τουρκία, γιατί ναι, Τουρκία ναι. Τα κάνουμε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μεγάλη χάρτης.
0: Και αυτή παίρνει, εξοπλίζεται, γιατί και αυτή έχει απειλές από
1: αλλού. Ναι, τους απειλούμε εμείς.
0: Όχι εμείς.
1: Έτσι, αλυσβερή συναγείρεται. Ναι. Έλα τώρα, αφού αυτό είναι
0: να πουλάμε όπλα και
1: το παραμύθι τόσα χρόνια. Εμείς απειλούμε την Τουρκία. Όχι απειλούμε, τέλος πάντων, είμαστε ο κακός γείτονας της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι ο κακός γείτονας ο δικός μας. Οι άλλοι κάνουν.
2: Και τον κακό τον καιρό ονόμα.
1: Ναι, και οι άλλοι τα κονομάνε. Τι θες τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι γιατί τι ώρα είναι, μια χαρά είναι η ώρα.
1: Γιατί πολλά είπαμε.
0: Άκου ένα τραγούδι το οποίο το έχω ακούσει από προχθές, δεν ξέρω τι ακριβώς λέει. Κατερίνα Νάκα, δεν ξέρω ποια είναι η κοπελίτσα. Και μας λέει για ένα το φλιτζάνι, λέει.
1: Το φλιτζάνι.
0: Καφενείο, καφενείο, μάλλον και καφενείο. Βλέπω και βιντεάκι εκεί. Για βάλ το αδερφέ, βάλ το αδερφέ να τα ακούσουμε την Κατερίνα. Έλα, γεια σου Κατερίνα.

0: Δεν ξέρω αν βλέπετε open στο Όπεν, να δεν είναι το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Ο φίλος σου.
1: Ο Κούλης.
0: Είχε πάει προχθές και εγγενεία σε ένα δρόμο.
1: Α, ναι.
0: Ένα πάνω και ωραίος δρόμος, μπράβο. Αλλά δεν θα πάει για εκλογή του χρόνου όμως.
1: Ναι, καλέ, δεν θα γίνει το φθινόπωρο εκλογές.
0: Το μάξι, ναι, αλλά έχει εγγενεία στα πάντα. Ο ένας εγγενιάζει ιατρικά τέτοια και ο άλλος δρόμος.
1: Εντάξει.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, Κυριάκο Μητσοτάκης, απέκλεισε το ενδεχόμενο, αυτά είναι πρωινά, έτσι. Διεξαγωγής εκλογών το φθινόπωρο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία.
1: Σκέψου τώρα να σηκώνεσαι το πρωί, να κάθεσαι να πίνεις το καφέ σου και να βλέπεις το Μητσοτάκη.
0: Το Μητσοτάκη. Γιατί πήγε όμως τόσο πρωί?
1: Έχει δουλειές μετά το παλικάρι. Τι να κάνουμε.
0: Ο ίδιος δήλωσε ότι η κυβερνητική κινητικότητα αφορά την υλοποίηση του προγραμματισμένου έργου και των μεταρρυθμίσεων και όχι προώρη προσφυγή στις κάλπες. Ηρεμήστε, παιδιά, λέει.
1: Ναι. Γιατί η προεκλογική περίοδος για αυτούς ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές.
2: Τι
1: είπε.
0: Τι λέτε, λέει.
1: Αμέ.
0: Γι' αυτό είναι όλοι πτώματα, κουρασμένοι.
1: Ναι, ναι. Τα έργα που παραδίδουμε δεν έχουν σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Τέρμα.
0: Όχι.
1: Σας το είπα.
0: Όχι. Ο Πρωθυπουργός επέκρινε την αντιπολίτευση για μη κοστολογημένες προεκλογικές προσχέσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δημοσιονομική υπευθυνότητα και εφαρμόσιμα έργα. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός στην αντιπολίτευση. Εν ώψη Διεθνούς Εχθρές Θεσσαλονίκης, εκεί να δεις τι έχει να δώσει. Πού θα τα βρούμε, εδώ δίνουμε για σπίδες, δίνουμε για αυτά.
1: Θα παρουσιάσει. Θα
0: μείνουν και για μας.
1: Τον οικονομικό προγραμματισμό για την επόμενη τετραετία στη ΔΕΘ.
0: Α, ναι. Α, μακροχρόνια θα δώσει.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν θα ανοίξει, λέει, το πουγγί, ούτε θα υποσχεθεί πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει.
0: Ναι. Τι θα πει, δηλαδή.
1: Ξέρω εγώ τι θα πει κι αυτός. Έχει κάνει όμως φοβερές διαπιστώσεις, να ξέρεις. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που τα βγάζουν πέρα δύσκολα.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Πότε το έκανα, το ανακάλυψε τώρα.
1: Τώρα, πρόσφατα.
0: Και τι θα κάνει γι' αυτό.
1: Πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήσαμε, είπε, έχουν ήδη απορροφήσει μέρος από την αύξηση των τιμών.
0: Έχεις αισθανθεί κάτι στην τσέπη σου εσύ που είναι πιο, ξέρω εγώ.
1: Τι να σου πω.
0: Παρά τις μειώσεις. Δηλαδή, άμα δεν είχε αυτές, θα είχε η ακρίβεια.
1: Πάλι καλά που κάνει μειώσεις στους φόρους. Το θέμα, λέει, είναι ποιος μπορεί να δημιουργήσει πλούτο για να στηριχθούν είτε οι συνταξιούχοι είτε άλλες ομάδες.
0: Ποιος. Αυτός. Αυτός.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Πότε θα το δημιουργήσει το πλούτο για να πάρουμε κι εμείς κάτι.
1: Θα δώσει σε εμάς. Εντάξει, ρε παιδιά. Τώρα, λέει, είναι η ώρα να στρέψουμε.
0: Έχει τελειώσει η συνάντηση, ακόμα παίζουμε.
1: Είναι η ώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στους μισθωτούς. Ήρθε η ώρα να. Όχι πέρσι, λέει, που έστρεψε την προσοχή στους μισθωτούς. Τώρα είναι η ώρα να ασχοληθούν με τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λίγη υπομονή, λέει το παιδί, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή, πέρσι που ασχολήθηκε με τους μισθωτούς, μας έχει λύσει τα προβλήματα.
1: Εννοείται. Τώρα θα παραλάβει.
0: Και τώρα θα λύσει.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει.
1: Και είπε και το καλό, έτσι, το ξέρεις τώρα.
0: Ποιο, για πες.
1: Ότι τέλη Νοεμβρίου όλοι όσοι νοικιάζουν σπίτια θα πάρουν ένα ενίκιο πίσω. Μην το ξεχνάμε.
0: Γιατί?
1: Αυτό.
0: Γιατί, α.
1: Ναι.
0: Ποιος θα πάρει ένα ενίκιο? Α, εγώ που νοικιάζω θα μου
1: πληρώνεις
0: δώσει
1: ένα... και θα σου δώσει ένα, ναι.
0: Δώρο της κυβέρνησης, ένα μήνα, δηλαδή θα μένω τσάμπα.
1: Εντάξει, το πρόβλημα, λέει, σχετικά με το στεγαστικό δεν είναι στην ιδιοκτησία των ακινήτων, αλλά στην ενοικίαση. Υπάρχει, λέει, δουλειά μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στέγης. Ναι. Θα σας δώσω και ένα νίκη εκεί, να είστε πιο χαλάρη.
2: Για ένα μήνα θα έχετε σπίτι.
1: Ναι, μετά δεν ξέρω, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Γιατί μετά από
0: ένα
1: αυτά
0: λεπτό ακόμα,
1: θέλετε διαφημίσεις, θα τις ακούσετε. Αφού έχουμε επενδύσεις που αυξάνονται και η οικονομία μας δείχνει ανθεκτικότητα.
0: Τι έχουμε.
1: Επενδύσεις που αυξάνονται και η οικονομία μας δείχνει ανθεκτικότητα. Και ο ΠΚΠ έκανε άλλη μια διαπίστωση, δεν το αρνήθηκε, λέει, ποτέ, ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα διαχρονικό σκάνδαλο.
0: Δεν φταίγανε αυτοί, αλλά ήταν επειδή έρχεται από παλιά. Και γιατί δεν το μαζέψανε?
1: Έργησανε, γι' αυτό το πετάξανε τώρα στην ΑΔΕ για να το μαζέψουνε.
0: Γιατί, ρε Καμούτο.
1: Έλα τώρα.
0: Οκ. Okay,
1: είπε και για τον Αλέξη.
2: Έλα.
0: Είπε για τον Αλέξη.
1: Ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Εντάξει.
0: Ναι. Μετά θα πούμε σήμερα είναι ιστορική, λέει, μετάβαση που άλλαξε την Ελλάδα. Ότι 52 χρόνια Θυμάσαι τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, τον γέροντα.
1: Ναι.
0: Που είχε έρθει με το αεροπλάνο και για τη δημοκρατία, λέμε. Για τέτοια,
1: ναι, το κατάλαβα.
0: Θα πούμε μετά.
1: Βρίσκω τώρα διασκεδαστικά τα σενάρια αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ο κύριος Σαμαράς.
0: Διασκεδαστικά τα βρίσκει.
1: Ναι, αν θα μπει στη Βουλή και αν θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά.
1: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία. Το είπε και αυτό.
0: Μην λέει λέξη, γιατί θα τσατιστεί ο άλλος και θα το κάνει.
1: Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά.
0: Δεν υπάρχει. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις για να βρούμε ένα πεδίο συνεννόησης εδώ μέσα και θα συνεχίσουμε.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λήγησε την Δυναμό Κιέβου, ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάν στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάπο Ελμπερσέβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Breeze με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
6: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
7: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
8: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
9: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021 Μεσογείο Παραδοσιακά Βραβεία Γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
12: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Ζηλιγιάννης και ο κονσολιέρος μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Έτσι δεν τελείωσε η συνέντευξη του Κυριάκου, έτσι. Ή λέει ακόμα. Α, έπαιξε για τα πατίνια, έτσι. Για όλα λέει.
1: Για τα πάντα, τι. Ή δίνει συνέντευξη, δεν δίνει.
0: Τέλος, η χρήση για κάτω το 17. Οι κανόνες είναι για όλους, εντάξει. Για το δρόμο είπε, εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα, εμείς είδαμε την προόπτικη. Εντάξει, χοντρικά είναι αυτά.
1: Τέλος πάντων, να ξέρεις ότι
0: τι.
1: Για τη ΔΕΘ είπε ότι πέρσι στήριξανε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν θα ανοίξει τα χαρτιά του τώρα για τη ΔΕΘ, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε.
0: Τι, πώς θα διαθέτουμε?
1: Όχι εμείς, πώς θα διαθέτει ο ίδιος να μας δώσει.
0: Διαθέτουμε, είπε.
1: Ναι, εννοεί. Τι τα δικά μας τα ευρώ θα μοιράσει? Ένα ευρώ έχω όλο και όλο.
0: Τι να μοιράσει πρέπει να
1: τι θα... Εντάξει, μπορεί να δώσει 10 λεπτά σε 10 ανθρώπους. Τι να πω κι εγώ.
0: Τέλος πάντων, πάμε στα παλιά λίγο, έτσι. 24 Ιουλίου 1974 ζούσες τότε.
1: Όχι καλέ.
0: Όχι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ζούσες τότε,
1: πρέπει να με ενημερώσεις.
0: Η ιστορική μετάβαση που άλλαξε την Ελλάδα. 52 χρόνια σήμερα, έχουν περάσει 52 χρόνια. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Της Δημοκρατίας.
1: Καλά είναι, το κάνανε αυτό το σουαρέ εκεί που κάνουν να μαζευτήκανε.
0: Τώρα θα το κάνουν.
1: Σήμερα.
0: Τους καλεί, τους καλεί.
1: Άμα βρέξει.
0: Ναι. Γι'
1: αυτό θα βρέξει.
0: Λοιπόν, η 24η Ιουλίου 1974, να πούμε τα γενικά, σηματοδότησε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, δεν αισθάνεσαι πολύ δημοκρατία εδώ το τελευταίο καιρό? Μετά την 7ετή δικτατορία και την έναρξη μιας νέας ιστορικής περίοδου. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο τότε θυμάστε, ορκίστηκε πρωθυπουργός και σχημάτισε κυβέρνηση εθνικής ενότητας εν μέσω εθνικής κρίσης λόγω της ουρικής εισβολής στην Κύπρο, στην οποία βάλαμε το χεράκι μας και οι πρώην Ιωαννίδες και λοιπά, αν θυμάσαι. Που να θυμάμαι, είχες, δεν είχες γεννηθεί? Όχι.
1: Όχι, το είπαμε.
0: Κοριτσάκι.
1: Έτοιμα πέρασες. Όπως με βλέπεις.
0: Η μετάβαση στη δίδυ ελληνική δημοκρατία περιέλαβε την νομιμοποίηση των πολιτικών δυνάμεων, την επίλυση του πολιτιακού συστήματος και τη θέσπιση του συντάγματος του 1975. Λίγο ακόμα, για να σας βάλω έτσι στο μούντ, όχι μούντ. Η στρατηγική της νέας κυβέρνησης στόχευσε στην ευρωπαϊκή ένταξη της χώρας και στον εξυγχρονισμό του πολιτικού πλαισίου για την διασφάλιση της δημοκρατικής σταθερότητας, όπως έχουμε τώρα δημοκρατική σταθερότητα. Και το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής παρουσιάζει συλλογικό τόμο, έχουν κάνει και τόμο, να πάμε να το αγοράσουμε μάλλον, mm-hmm. με εισηγήσεις πανεπιστημιακών για τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ελληνική δημοκρατική τάξη. Εντάξει. Νομίζω ότι...
1: Συγκινήθηκα.
0: Τι?
1: Με αυτά που είπες.
0: Γιατί δεν συγκινήθηκες, ε? Η ιστορία μας είναι.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Σήμερα μου φαίνεται, σήμερα είναι, δεν γίνεται κάθε φορά συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Τασούλας.
1: Ο Τασούλας. Δηλαδή
0: τους καλέσει όλους να φάνε εκεί, να πιούνε και να το γλεντήσουν. Κρατήσαμε τη δημοκρατία μας και τα λοιπόν. Να θυμόμαστε όλους, σας είπε τι, είτε καλός είτε κακός, λέω εγώ τώρα. Οκ. Okay. Θα πούμε για το δικηγόρο ή όχι, να μου πούμε.
1: Τι να σου πω, τι θέλεις, δεν έχω θέμα.
0: Αυτό δεν θύμισε λίγο του. Πώς το λέγανε εκείνον τον ηθοποιό,
1: Σέρια.
0: Σεριανόπουλο. Περίπου ή. Ε, πάνω κάτω η ίδια περίπτωση.
1: Εκεί είχε και ένα συγκεκριμένο. Που εδώ δεν το άκουσαμε. Στοιχείο του σώματός του.
0: Όχι.
1: Α, το πω στις διαφημίσεις.
0: Σεριανόπουλο.
1: Ναι, δεν το θυμάσαι τι είχε
0: πει. Πού να πάει, ξεχάσει.
1: Ναι, μα τώρα κάθε και θυμάστε από το 1974. Αυτό είναι πιο πρόσφατο.
0: Τέλος πάντων, φίλοι στο διαδίκτυο, πάντως, παιδιά, λίγο ψυχραιμία. Το τι γράφουν.
1: Ναι, τη δημοκρατία λέω, την αποκατάσταση.
0: Ποια δημοκρατία.
1: Θυμάται από το 1974 και δεν θυμάται αυτό που είναι πιο πρόσφατο.
0: Αλλάξαμε θέμα, ρε παιδιά.
1: Ναι, παιδί.
0: Έχει σχέση η δημοκρατία με το συγκεκριμένο.
1: Αφού δεν με παρακολουθείς. Συντονίσου.
0: Παρακολουθώ, επίτηδες θέλω. Τι θέλω να πω.
1: Με παρακολουθείς, χαίρομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν πάω
1: μόνος.
0: Δεν πάω κανένα αλλιώς. Τι ορίστε τώρα, τι έλεγα.
1: Έλεγες για το δικηγόρο.
0: Ναι, α, και έλεγα για τους φίλους στο διαδίκτυο που γράφουν το μακρύ τους και το κοντό τους, ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία. Έγινε ό,τι έγινε. Ας το λύσουν εκεί οι αστυνομικοί και αυτά. Οι δύο κοριτσάκια ο άνθρωπος. Εντάξει. Αυτά. Όντως έχουν πει. Απ' την άλλη, έχουν βγει διάφοροι συνάδελφοι του δικηγόρου που λένε πόσο καλός ήταν και πόσο αυτό. Εντάξει.
1: Μιας και αυτά. Είπαμε για συνεντεύξεις, να σε πάω και μία στην Καρισιανού.
0: Τι έκανε συνέντευξη στο
1: Sky. Δεν ξέρω πότε την είναι. Εγώ θα σου πω τώρα τι είπε. Πότε.
0: Α, την Ελπίδα.
1: Ναι, καλέ.
0: Ναι. Για πες τι έκανε.
1: Οι εγγραφές, λέει, στην Ελπίδα για τη δημοκρατία συνεχίζονται και ξεκαθαρίζει ότι το κόμμα δεν έχει χορηγούς. Για αυτά που έχουν ακουστεί για τη ρωσική επιρροή κτλ.
0: Εμένα πήρε ταυτί μου ότι εδώ στη Μεσσηνία δεν έχει πολλές εγγραφές. Κάτι μου είπαν.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, είναι κάτι. Δεν πάνε καλά τα παιδιά, λέει. Έχει λίγες, έτσι μου είπαν, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν και λάθος. Αλλά το παλεύει αυτή.
1: Έχουμε, λέει, συνεχώς εγγραφές στο κίνημα, έχουμε συνεχώς τεράστιες ροές βιογραφικών, αξιόλογων βιογραφικών που θέλουν να συνεισφέρουν στο εγχείρημα, θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα, είπε η κυρία Καριστιανού.
0: Ίσως να πρέπει να ξεκινήσει πλέον να βγάζει κάποιους ανθρώπους να μάλλουν το πρόγραμμά τους, το αυτό τους, το κάτι, κάτι έτσι.
1: Είμαστε, λέει, ένα καινούριο κίνημα, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία του να οργανώσω όλα γρήγορα, αλλά κυρίως δεν έχουμε χορηγούς να μας φέρουν διπλαστές εταιρείες που θα μας τα οργάνωναν,
0: ναι,
1: όλα.
0: Παιδί μου, εντάξει, εντάξει. Α, που σημαίνει ότι γι' αυτό καθυστερούμε.
1: Με τα κόπων και βασάνων νοικιάσαμε ένα χώρο. Το νίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ και δεν μπορούμε να έχουμε αλλού γραφείο, κατάλαβες. Είναι αστεία τα περί ρωσικής επιρροής.
0: Όχι, αστείο είναι.
1: Μέχρι εκεί μπορεί δηλαδή η γυναίκα να νοικιάσει ένα γραφείο, άρα δεν μπορεί να κάνει αλλού. Εγώ, παράδειγμα, που είμαι υποψήφιο σε μια περιοχή με την κυρία Καρουστιανού, ας βάλω το χέρι στην τσέπη να πληρώσω το ενίκιο για το γραφείο στην περιοχή που είμαι.
0: Μα νομίζω
1: λέω
0: είναι. Ναι,
1: τώρα.
0: Είναι. Και με συνδρομές λειτουργεί και τέτοια. Πώς είναι οι σύλλογοι, δηλαδή, και λοιπά. Κάπως έτσι. Το σπαθάδουμε, εντάξει, μην λέμε μεγάλες κουβέντες.
1: Και ξέρεις γιατί βγήκε η Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Γιατί?
1: Γιατί το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί υπέρ του πολίτη. Δεν φροντίζει τον πολίτη. Εντάξει. Και επίσης, όποτε γίνουν εκλογές, είναι πανέτοιμοι.
0: Θα είναι?
1: Θα είναι πανέτοιμοι. Αυτά.
0: Ωραία, εγώ περιμένω πάντως ακόμα και όχι μόνο εγώ, όλος ο κόσμος, έτσι ένα προγραμματάκι κάτι να αξίζουν να ξεδιπλώνονται, ρε παιδί μου. Τι θα συζητάμε, τι λέω εγώ τώρα.
1: Οι θέσεις τους έχουν βγει στην ιδρυτική διακήρυξη, κύριε Δελγιάννη.
0: Οι θέσεις έχουνε?
1: Έχουν βγει στην ιδρυτική διακήρυξη. Αν κάποιος τις διαβάσει, θα δει ότι κάθε πρόταση έχει και μία θέση.
0: Τίτλοι είναι?
1: Η ανάλυση του προγράμματος θα βγει θεωρεί μέχρι τέλος Αυγούστου και θα απαντηθούν όλα. Μη βιάζεσαι.
0: Νομίζω έχει κάνει ομάδες και επεξεργάζονται έτσι κάποια ανάλυση.
1: Οπότε μη βιάζεσαι, σιγά σιγά.
0: Δεν βιάζομαι, για αυτούς λέω.
1: Κάνε διακοπές Και τέλος Αυγούστου, μέχρι το τέλος Αυγούστου που θα έχουν βγει οι προτάσεις, θα τις μελετήσεις, θα μας τις πεις και εμάς.
0: Μάλιστα. Οκ. Ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Και δεν ακούμε γιατί έχω ανοίξει τώρα. Και δεν σταματάω.
0: Ναι, και μετά λέω να πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα πανηγύρια εδώ. Έχει ένα αστράκι ωραίο. Μ' αρέσει.
1: Είμαστε και τα
0: πανηγύρια. Άκου όνομα. Εύη Κουλκουβίνη.
1: Όχι. Αυτή με ξέρει εμένα.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Αυτή πίνει βότκα με λεμόνι.
1: Πρωί-πρωί.
0: Άδειξε στο μπαλκόνι σε αυτό.
1: Και καφεδάκι καλύτερα το πρωί.
0: Για χτύπα να ακούσει.
1: Άμα πίνει βότκα το πρωί να το κοιτάξει λίγο.
0: Κουλκουβίνη, ωραίο όνομα. Γιατί δεν τα αλλάζει, είναι ο Δαλόνι καλλιτέχνη. Δεν το ακουλκουβίνει.
1: Εντάξει, είδε όμω ού είναι.
0: Α είναι, Εύη Βίνη. Εύη Βίνη.
1: Ναι, πάτε ένα τηλέφωνο να του το προτείνω.
0: Έλα, βάλει την κουλκουβίνη.

0: Εντάξει. Αυτή ήταν η κυρία, πώς την είπα, το ξέρεις.
1: Καραβίνη.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Κουρουβίνη. Συγγνώμη, κουρκουμπίνη. Α, κουρκουβίνη.
0: Κουρκουβίνη είναι
1: όπου. Αυτά τρώγε κουρκουμπίνια.
0: Κουρκουμπίνια είναι το.
1: Κουλουβίνη.
0: Εντάξει,
1: ρε παιδιά. Αποφασίστε, ρε παιδιά, πώς τη λένε.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα έτσι αναλυτικό εδώ για τα.
1: Κουρκουβίνη, οκ.
0: Εποχή πανηγυριών, να κάτσουμε να μιλήσουμε και λίγο για τα πανηγύρια.
1: Ναι, γιατί για τα πανηγύρια είμαι.
0: Έχει ένα ρεπορτάζ, έτσι κι άλλο, αυτό δεν έχει αλλάξει.
1: Και γουρκουπούλα, στα πανηγύρια.
0: Τι λέει εδώ το ρεπορτάζ, τα παραδοσιακά λέει ελληνικά πανηγύρια έχουν μεταμορφωθεί σε μαζικές εκδηλώσεις νεανικής διασκέδασης, προσελκύοντας πλέον ένα ευρύ και ετερόκλητο κοινό σε όλη την επικράτεια. Η οργάνωση και η παρακολούθηση των εκδηλώσεων πραγματοποιούνται μέσω εξειδικευμένων ιστοσελίδων, εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και ομάδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι κάνει η κοινωνική δικτύωση, ε. Οι συμμετέχοντες, λέει, επιλέγουν συχνά τις εκδηλώσεις που ακολουθώντας συγκεκριμένους καλλιτέχνες, ορχήστρες ή δημοφιλή σχήματα της δημοτικής και λαϊκής μουσικής σκηνής. Το κόστος συμμετοχής παραμένει προσιτό. Έτσι, με ένα εικοσαρικάκι και πόσο κάνουν οι πύρες. Με τις οργανώσεις να προσφέρουν συνδυασμό ζωντανή μουσικής, φαγητού, κοινωνικής αναστροφής σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και έτσι είναι, θα τα πούμε μετά. Και ένα γενικό έτσι κείμενο, διαπίστωση του συγγραφέως. Για όσους έλαχε να είναι, λέει, το πολύ 16 με 18 ετών.

0: Καλά, σίγουρα.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Δεν νομίζω, αλλά τα λέμε.
1: Για τα πανηγύρια είμαστε.
0: Για τα πανηγύρια είμαστε και έχουμε και πανηγύρια να πάμε. Έχουμε,
1: να έχει ανάγκη που
0: προωθώ για αυτό. Έχω πρόχειρο. Έχω ένα στι 7 Αυγούστου στην Εύα.
1: Α, 7 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Ποιο καλλιτέχνη θα έρθει?
0: Μουσικέ βοήθειε. Λεωνίδα Παχτήτη.
1: Α, ο Λεωνίδα Παχτήτη.
0: Αλίκη Καρέα και οι υπόλοιποι. Αχα. Και έχω κι άλλο ένα στο Καλογερέσι.
1: Στο Καλογερέσι.
0: Πού είναι? Με τη γίδα τη Βραστή.
1: Κάπου από κοντά εκεί, από εκεί στην Εύα.
0: Όχι.
1: Πού είναι?
0: Αν μετά κοντά στην Εύα θα πάει. Κατευθείαν από το ένα θα πήγαινα στο άλλο με τη γίδα.
1: Θα έχει και γουρνοπούλα.
0: Και γουρνοπούλα, λίμωνο. Και ψωμί από ξυλόφουρνο. Και δίπλε.
1: Αχα.
0: Αμέ.
1: Και δίπλε.
0: Παραδοσιακότατο πανηγύρι.
1: Εδώ βλέπω Δυτική Μάνη, πανηγύρι στο Προσίλιο, λέει. Το Σάββατο, αύριο. Όχι, είναι αύριο. Αν πιο κοντά αυτό. Σάββατο 25, έτσι, παραδοσιακή μουσική, χορός και έφη γλέντι, Ισπονιδές. Δικό μας σχηματάκι και αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τη διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προσιλίου, όσοι βρεθείτε εκεί στην περιοχή.
0: Έρε, θα χορτάσουμε πανηγύρια.
1: Κάτσε, γιατί έχει κι άλλο. Στη Φιλάνθη. Πού είναι η Φιλάνθη?
0: Φαλάνθη, μήπως.
1: Φαλάνθη, ναι, συγγνώμη.
0: Πώς θα κοιτάξει. Είναι από την άλλη πάντα.
1: Παναγιώτης Λαλέζας.
0: Λάλεζας. Αυτόν τον Λάλεζα, μου το λέει τώρα Λαλέζα, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, όλο έστω λέω.
0: Δεν είσαι μόνο εσύ.
1: Θα γίνει χαμός, λέει, φέτος χωράμε όλοι. Ένα πανηγύρι όπως παλιά, παγωμένη μπύρα, γουρνοπούλα, σουβλάκια κλπ. Έχει πάει το γουρούνι αυτό το καλοκαίρι. Πού τα έχουμε τόσα γουρούνια, ρε. Κουικούι. Πολύ γουρούνι. Πάλι Σάββατο. Όπου... Και άλλο. Σουλινάρι. Πυλονέστρος.
0: Πολύ πανηγύρι.
1: Ναι ρε, εκεί έχει το Γιάννης Νταβέλης, ο γνωστός. Δημήτρης Παπαγεωργίου Κλαρίνο. Νατάσα Γκολφίνου, Νατάσα Γκολφίνου, τραγούδι μάλλον. Και Γιάννης Δρίτσας, κάτι μου λέει, Γιάννη, όχι ο ηθοποιός.
0: Α, ναι κι εγώ.
1: Θα έχει και λαχιοφόρο αγορά, έτσι. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Σουλιναρίου, η Αγία Σοφία.
0: Μάλιστα.
1: Βοήθειά μας. Εντάξει, Σάββατο κι αυτό. Και μέχρι στιγμής έχω πει τρία του Σάββατο.
0: Και έχουμε.
1: Και έχω κι άλλο.
0: Πας.
1: Σωτηριάνη, εδώ από πάνω.
0: Α.
1: Σάββατο. 25 Ιουλίου. Ναι. Στις 9.
0: Να πω μια καλημέρα στο κορίτσι από τα Σωτηριάνικα.
1: Α, πες.
0: Το είπα.
1: Α. Καλημέρα, κορίτσι από τα Σωτηριάνικα.
0: Ναι.
1: Σουβλάκια, παγωμένη μπύρα, παραδοσιακού χωριάτικο παξιμάδι με τυρί.
0: Αχα.
1: Πατάτε στο φούρνο δωρεάν. Τσάπα. Στο Δημοτικό Σχολείο στα Σωτηριάνικα, είσοδος ελεύθερη. Εδώ είναι το συγκρότημα του Παναγιώτη του Μάλαμα. Θα... Αυτό. Και η μπύρα θα είναι φίξ. Κι άλλο.
0: Τι, πού.
1: 25 πάλι. Πού θα πρώτο πάμε.
0: Παιδιά.
1: Στα Άνω Αρφαρά. Εδώ, πάνω.
0: Ναι.
1: Το διοργανώνει ο Αστέρας, η ομάδα. Εδώ δεν μας λέει ποιο θα έχει όμως.
0: Εγώ θα είμαι. Ελάτε να με ακούσετε.
1: Α, εκεί θα πει.
0: Ναι, εκεί θα είμαι εγώ αύριο.
1: Έχει συγκροτηματάκι.
0: Μόνη μου καλέ.
1: Και μετά πάμε στα του Αυγούστου. Καλά, εδώ έχει. Παντού γίνεται. Παντού, δηλαδή ένας χαμός. Ένας χαμός. Τι λέτε, ρε παιδιά. Μυστικά.
0: Εγώ θα πω τώρα ότι σήμερα το βράδυ έχει το Μίλτο Πασχαλίδη εδώ στο Ανοιχτό Θέατρο.
1: Ναι, να το πούμε.
0: Μην το ξεχάσουμε κι αυτό.
1: Ανοιχτό Θέατρο, ναι.
0: Ναι, στις 9.30.
1: Μόνος θα είναι ή θα έχει παρά. Εύχομαι να μην βρέχει μόνο σήμερα, γιατί έχει πει για βροχούλες. Και αύριο μου φαίνεται έχει τουρνά και τσακνή. Και τσακνή. Και αύριο έχει τουρνά και τσακνή.
0: Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή είναι, την Κυριακή, συγγνώμη. Εντάξει,
0: και την Κυριακή έχει και Barbecue Night.
1: Τι Barbecue?
0: Barbecue Night, καλέ.
1: Πού καλέ?
0: Στην Εύα, καλέ, στο στάκι της Κούλας.
1: Και πώς το λέει, barbecue, δηλαδή, barbecue. Νύχτα barbecue και έτσι.
0: Ναι.
1: Θα τραγουδά, και εκεί τραγουδάς.
0: Όχι. Δεν τραγουδάω.
1: Yeah.
0: Αλλά θα έχει.
1: Barbecue night. Yeah. Είναι κάποια συγκεκριμένη ώρα ή ό,τι ώρα θες?
0: Νομίζω 9.30.
1: Από τις 9.30 το βράδυ θα ξεκινάει.
0: Θα τα λοιπόν, πούμε και μετά.
1: Έλενα Παναγιωτίδου, Θάλασσα και Αεράκι.
0: Πού πας και τις βρίσκεις μία-μία, ρε παιδάκι μου, που δεν τις ξέρει κανένας.
1: Ναι, ψάχνα περίεργα γι' αυτό, ναι. Κάποτε θα βάλουμε περίεργα, κάποτε πιο έντεχνα, έτσι θα πάμε. Αυτό είναι
0: ναι,
1: ο παραγωγός,
0: ναι.
1: Έχει απ' όλα. Λοιπόν, Έλενα Παναγιωτίδου, μια χαρά να του κοριτσάκι, Θάλασσα και

0: Αυτά. Εντάξει.
1: Ωραία. Θα πάμε, είπαμε και για τα πανηγύρια μας, είπαμε και για το Πασχαλίδη και για το Τζακνί με το. Μία που το είπαμε, μία που το ξέχασα.
0: Και ποιο για το Πασχαλίδη.
1: Το Πασχαλίδη είναι το Τζακνί με το. Έλα.
0: Τουρνά. Το Κούσα Τουρνά.
1: Το Τουρνά, μπράβο. Ναι. Ναι.
0: Την Κυριακή είπαμε.
1: Ωραία. Έχουμε.
0: Που να κατέβουμε λίγο στην οδό Κρήτη κάτω, έτσι. Εντάξει, θυμάστε τη μεγάλη τρύπα.
1: Τη
0: αναμένεται. Σήμερα αναμένεται να ασφαλτοστοθεί το τμήμα εκεί στην οδό Κρήτη. Θυμάστε μια μεγάλη τρύπα που είχε γίνει. 9 μέρες από την καθίδρυση, λέει, η ΔΕΙΑΚ είναι έτοιμη πια να ασφαλτοστρώσει και να παραδώσει ξανά στην κυκλοφορία την Κρήτη και το τμήμα της καθόδου από Ακρίτα, από την Πραξιτέλου μέχρι και της Κρήτης. Η αποκατάσταση της ζημιάς ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη εργασία, κυρίως λόγω του μεγάλου βάθους στο οποίο βρίσκεται ο αγωγός, πιο κάτω από τα 4 μέτρα, σε συνδυασμό με τον υδροφόρο ορίζοντα που ήταν πάνω από τον αγωγό.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά, η ΔΕΑΚ έκανε επιτυχημένη παρέμβαση, αν και η νέα αυτή ζημιά θέτει ακόμη πιο έντονα την ανάγκη για τον έλεγχο του δικτύου και την πραγματοποίηση των απαραίτητων προληπτικών παρεμβάσεων. Του χτύπησε το γόντονα, παιδιά, να ελέγχεται, γιατί άκουσα ότι μπορεί να είναι και λίγο πιο κάτω να φύγει αυτό και λίγο πιο πάνω και λίγο... Αλλά τώρα τουλάχιστον έχουν την εμπειρία, το φτιάξαν το έργο, είδαν τα κόλπα. Okay. Αυτά και με την Κρήτη, οπότε πάμε. Σήμερα θα ρίχνουν και άσφαλτο.
1: Οπότε
0: και
1: ναι. Πάμε στις διαφημίσεις, να μεταχθούμε μέχρι την Κρήτη να τσεκάρουμε.
0: Πάμε να διαφημίσεις, ναι. Και μετά επιστρέφουμε, παιδιά, εντάξει.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
3: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
4: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
7: Είπα να αλλάξω.
6: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
7: Αυτό δεν τον αλλάζω.
6: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
8: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας. Ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης.
10: Δεν πρέπει.
2: Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
10: Πεθαίνω για σένα.
2: Είσοδος 15 ευρώ. Τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρουνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου. Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
10: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
2: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
11: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
12: Το λες.
0: Εδώ είμαστε, φίλε, πήγε αισίως 10, πέρασε μια ώρα, τσακά τσακά. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάρης και ο Κωνσολιέρης μας, ο σταθμός είναι ο Παλμός 1,5, το ξέρετε, να μην το λέω συνέχεια, και συνεχίζουμε την κουβέντα. Μυρίζει πάλι...
1: Τι μυρίζει? Γουρνοπούλα,
0: ρε. Ναι, ναι, πάλι σκάνδαλο.
1: Έλα.
0: Τα σπιτάκια ανακύκλωσης...
1: Τι είχε γίνει με αυτό?
0: Τα σπιτάκια εδώ έχουν κλείσει.
1: Ναι, γιατί?
0: Γιατί υπάρχει ερώτηση, υπάρχει ένα προβληματάκι ότι ψάχνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά στήχησε το κάθε ένα από αυτά 300.000 ευρώ, αναμονάδα, αυτό το κουτάκι που βλέπουμε εκεί, λένε. Σύμφωνα λοιπόν με το πόρισμα, υπάρχει ένα πόρισμα μιας επιτροπής, τα πολυκέντρα ανακύκλωση, έτσι λέγονται, κοστολογήθηκαν περίπου τις 300.000 αναμονάδα, ένα σπιτάκι. Όταν αντίστοιχα συστήματα ήταν διαθέσιμα στην αγορά με κόστος έως και 5 φορές χαμηλότερα. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Πουσού, η κυρία Ρένα Δούρου. Δεν πάει το χώρο, ναι.
1: Ναι.
0: Μαζί με τους βουλευτές Άδα Γιάννη Σαμανατήρη και Χρήστο Γιαννούλη, πόσοι έχουν μείνει εκεί?
1: 4-5.
0: Και την οποία συνυπογράφουν οι υπόλοιποι 4 βουλευτές.
1: Αυτοί θα είναι. Που καταντήσαμε.
0: Ναι, ρωτάνε τελικά, λέει, οι δημότες για την επιστροφή του ποσού 39 εκατομμύρια, αν τα ζητάει αυτά πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν υπάρχει ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εάν έχουν εντοπιστεί υπεύθυνοι για τη συγκεκριμένη κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και τι μέτρα θα ληφθούν για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και την εξασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου των αντίστοιχων προγραμμάτων. Τώρα δεν καταμαζητάνε πίσω 39 εκατομμύρια κλπ.
1: Έλα μωρέ, τι είναι για μας αυτά?
0: Όπου το πιάνεις λερώνεσαι.
1: Σόπα.
0: Όπου το πιάνεις λερώνεσαι.
1: Έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα, δεν θέλω τέτοια.
0: Λοιπόν, αυτά τα σπιτάκια μάζευσε τέτοια. Είναι αυτό που μαζεύαμε κουτάκια, ιστορίες και τέτοια, και σου δίνει και ένα ποσό.
1: Σου δίνει κάποιο κουπόνι για σούπερ μάρκετ.
0: Είναι κλειστά,
1: ναι.
0: Μέχρι να... Ωραία.
1: Έλα ρε παιδιά,
0: εντάξει. Τι έλα ρε. Άκου το εδώ. Είδα μια δήλωση ότι μου αρέσει για τα σερνικά. Τζένιφερ Λόπεζ. Την ξέρεις τι?
1: Ναι, ναι.
0: Άκου τι είπε η κυρία. Αυτό που κάνει έναν άντρα σεξι,
1: wow,
0: δεν είναι τα αυτοκίνητα και τα ιδιωτικά τζετ. Είναι το να πλένει τα πιάτα όταν είσαι κουρασμένη. Δεν το λέω εγώ, η Τζένιφερ το είπε.
1: Καλά έκανε και το είπε.
12: Όλα τα στοχαδάκια έχει παντρευτεί.
1: Ναι.
0: Και δεν έπλαινε κανένας πιάτα, ε.
12: Μάλλον όχι, γι' αυτό τους κόζεσαι.
0: Γιατί ναι, έπλαινε αυτή. Είναι σεξ λοιπόν αυτό. Λοιπόν, από αύριο...
1: Ξεκινάτε.
0: Κοσολιαρί. Στο νερό έχετε και να πλένουμε πιάτα. Είναι σεξ. Και μετά θα έρχεται η γυναίκα σου, χουχού. Ε.
1: Τα φοράτε και ποδιά.
0: Ε, ναι ρε, και από κάτω τσίτσιδι. Είναι τσίτσιδι. Όχι, μπροστά η ποδιά. Ε, ωραίο κόρμα. Σε αυτό βλέπουμε και σε αυτές φαντασιώσεις. Κορίτσια που μας ακούτε, ψυχραιμία, έτσι. Λοιπόν, εγώ πλένω πιάτα πάντως.
12: Εγώ που δεν είμαι κορίτσι, μπορώ να είμαι τέτοια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Για πανηγύρια είπαμε, γι' αυτό είπαμε, για το κούρι είπαμε.
1: Και...
0: Ξέρεις τι δεν είπαμε, για το δικό μου, αλλά ήθελα να το αποφύγω σήμερα.
1: Ναι.
0: Το Σπυρίδωνα, ρε. Έχει πρόβλημα. Του την έπεσε ο Σαλμάς, πώς το λέω αυτό.
1: Ο Μάριος Σαλμάς.
0: Ναι, ναι. Για το, ναι, ρε, έχει γίνει για το Νοβάρτης.
1: Α, ναι.
0: Γεωργιάδης κατά Σαλμά. Έχει το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση, ας αφήσει τους λονταρισμούς σε μένα, λέει ο Τσαμπουκάς. Άδεσε, παρακαλώ. Έτσι. Νέα ανάρτηση του Υπουργού Υγείας. Ο ανεξάρτητος βουλευτής είχε δηλώσει, ο κ. Σαλμάς δηλαδή, που είναι ανεξάρτητος από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει ο...
1: Ναι.
0: Τι είχε αυτό, πως θα καταθέσει μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή την ανάρτησή του για την υπόθεση της Νοβάρτης. Ποια είναι η ανάρτηση, την ανάρτηση ψάχνουν. Ας αφήσει λοιπόν ο Σικοφάς, αυτό είναι η ανάρτηση μάλλον, ο Σικοφάτης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήρια. Επειδή ο Σαλμάς έχει το θράσος να με απειλήσει και να με μηνύσει, στηριζόμενος στην αλλίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κυρίας Μαραγγέλη, από τις φώτο που είχα ανεβάσει βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την εμφάνιση περισσότερων. Έχει σε παρακολουθήσει να είσαι τι γίνεται εδώ. Τον κατηγορεί για διάφορα σαλμά, να μην τα πούμε εδώ τώρα. Ας τα βρούνε μεταξύ τους. Έχει πολύ, γι' αυτό σας λέω μερικές φορές, παρακολουθείτε λίγο βουλή. Να πω ένα γενικό του πράγματος για να έχετε και μια άποψη. Κλιμακώνεται η δημόσια λέει, αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά με 100 καταγγελίες και δημοσιοποίηση εγγράφων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Μάριο Σαλμά ότι επιχείρησε να καταστεί προστατευόμενος μάρτυρος στην υπόθεση Νοβάρτης με αντάλλαγμα χρηματικά ποσά. Ο Μάριος Σαλμάς διέψευσε τους χειρισμούς του Υπουργού κάνοντας λόγο για χρήση πλαστών εγγράφων και ανακοίνωσε την κατάθεση μήνυσης εναντίον του. Ο Υπουργός Υγείας επανήλθε δημοσιεύοντας νέα έγγραφα από τη δικογραφία και κάλεσε τον βουλευτή να στραφεί νομικά κατά όσων τα κατέθεσαν επίσημα στο δικαστήριο. Ο Μάριος Σαλμάς ζήτησε εκ νέου το άνοιγμα του φακέλου Νοβάρτης για τον Άδωνη Γεωργιάδη προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος του στην υπόθεση. Και είπε κι άλλα, δεν θέλω να σας το πω, αλλά έχει το ενδιαφέρον είναι αυτές οι ανταλλαγές απόψεων, ναι, αυτά, αγάπη, ναι, κάνε μου μήνυση, σου κάνω μήνυση. Ε?
1: Δουλειά δεν έχουνε, τι να, ναι, κάνουμε.
0: Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν,
0: άρε Σπυρίδου να την τραβάς.
1: Την τραβάει. Το έρμο το παιδί.
0: Για πες.
1: Έχουμε έκτακτο δελτίο, έτσι, για το καιρό.
0: Ναι, για τι. Είπαμε.
1: Και
0: το...
1: πριν από λίγο, ο κύριος Κολυδάς.
0: Όπα.
1: Ναι. Στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν, έχει προσθέσει τα νησά του Νοτίου Ιωνίου, αλλά και την Πελοπόννησο. Όπου αναμένεται επίσης έντονες βροχές και καταιγίδες, χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα. Δεν είμαστε, όπως βλέπω εμείς, αλλά. Πιο
0: εδώ
1: πάνω.
0: Η περιοχή δικιά μας.
1: Ναι, τώρα εντάξει, θα δείξει.
0: Συνήθως πιάνει η κεντρική Ελλάδα και λίγο κάτω από τη βόρεια Πελοπόννησο. Απλά μετά τη ζέστη που έρχεται μετά το κρύο, αυτή η αναλλαγή των θερμοκρασιών δημιουργεί και κεραυνικές ιστορίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Σήμερα έχεις πάθει γιώτα, νομίζω.
0: Έχω πάθει, είναι κάτι, δεν πάει καλά.
1: Δεν το έχω πάθει, εγώ το έχεις εσύ. Γιατί?
0: Εγκεφαλικό, είναι αρχή εγκεφαλικό. Τι με κοιτάς? Ναι, βέβαια, άμα χάνεις αυτό. Α! Στη θάλασσα, παιδιά, όταν δείτε συννεφάκια μαύρα και βροχούλα, βγαίνουμε έξω.
1: Ναι.
0: Έξω από τη θάλασσα. Έτσι. Για να μην τραβάμε τα κεραυνάκια.
1: Ναι, όχι.
0: Έτσι. Αυτά.
1: Τι
0: και προσέχουμε και τα παιδάκια μας.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι, γιατί.
1: Τελειώνει και οι φορολογικές δηλώσεις σήμερα, μην το ξεχνάτε.
0: Έλα, μόνο τώρα, εντάξει, θα έχουμε τελειώσει. Δεν πήρες επιστροφή, εσύ.
1: Ε?
0: Εγώ πήρα επιστροφή.
1: Μπράβο.
12: Κι εγώ.
1: Μπράβο.
0: Εσείς.
1: 2 ευρώ. Ολο... Τι θα τα κάνεις.
0: Ναι, έγινε και κατάδυση.
1: Πω. Μπράβο, ρε. Μπράβο.
0: Βασίλης Καράς.
1: Θα τα χαλάσεις.
0: Πάμε για Βασίλη Καρά τώρα. Έχουμε καιρό να βάλουμε Βασίλη Καρά. Περαστικά της λέει.
1: Α,
0: σε ποια το λέει.
1: Είναι που κρύωσε τώρα με την αναλλαγή του στον καιρό.
0: Σε κάποια άρρωστη. Ναι. Ναι. Ναι, πάμε.

0: Λοιπόν, αυτά. Έχεις να πεις κάτι? Έχω μπροστά μου μια καταγγελία, συμπολή ετοιμασότητα για το νοσοκομείο της Καλαμάτας.
1: Α, για πες.
0: Τη διάβασα, έχει πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να έχει συμβεί και σε όλους αυτό, σε πολλούς από εμάς, και δεν μπορεί να μην έχει συμβεί μόνο στο νοσοκομείο μας, αλλά σε όλα τα νοσοκομεία εδώ του φίλου μου του Σπυρίδωνα. Λοιπόν, τι λέει ο άνθρωπος, δεν ας πω το όνομα. Σήμερα επισκέφθηκα, λέει, τα επίγοντα του νοσοκομείου Καλαμάτας για μια αλλαγή τραύματος μετά από μια μικρή χειρουργική επέμβαση που είχα υποβληθεί μόλις χθες. Δεν πήγα ζητώντας χάρη, δεν πήγα απαιτώντας προτεραιότητα, πήγα ζητώντας το αυτονόητο. Στην υποδοχή ενημερώθηκα ότι αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται στα επίγοντα. Το σεβάστηκα. Ρώτησα μόνο αν, αφού ήδη είχα μεταβεί εκεί, όμως μπορούσε να γίνει μια εξαίρεση, να κόψει τα ράματα, θέλω να σου πω. Η απάντηση ήταν: περιμένετε στο σαλόνι, θα σας φωνάξουμε. Περίμενα περίπου μια ώρα και 30 λεπτά, μια μισή ώρα. Δεν τα ακούω, μόνο να τελειώνει. Με κάλεσαν από τα μεγάφωνα του νοσοκομείου και ο υπάλληλος ασφαλείας μου υπέδειξε το χώρο που έπρεπε να πάω. Αν πραγματικά δεν έπρεπε να εξυπηρετηθώ, γιατί με κράτησαν μια μισή ώρα? Γιατί με φώναξαν? Γιατί δεν μου το είπαν από την πρώτη στιγμή ώστε να φύγω? Εκεί άρχισε ένα θέατρο που ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ να ζήσω μέσα σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο ειδικευόμενος γιατρός επαναλάβανε ότι αυτά δεν γίνονται στα επίγοντα. Εντάξει. Του απάντησα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να αποχωρήσω. Του ζήτησα όμως κάτι πολύ απλό. Δώστε μου ένα χαρτί που να γράφει ότι αρνείστε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή του τραύματος και θα φύγω αμέσως. Η απάντηση ήταν, να ξέρω, δεν δίνουμε. Γιατί? Ρώτησα. Αν η απόφαση ήταν σωστή και σύμφωνη με το κανονισμό, γιατί δεν μπορούσε να δοθεί και εγγράφος? Τι ακριβώς, λέει, εμπόδιζε μια γραπτή απάντηση? Στη συνέχεια εμφανίστηκε άλλη γιατρός, η οποία αντί να ενδιαφερθεί για το λόγο που βρισκόμουν εκεί, άρχισε να μου λέει ότι θα καλέσει την αστυνομία επειδή διαμαρτυρόμουν. Της εξήγησα ότι δεν μπήκα μόνος μου στο χώρο, με είχαν καλέσει οι ίδιοι από τα μεγάφωνα. Η απάντησή της ήταν ότι δεν σε φώναξε κανείς. Της επανέλαβα ότι με κάλεσαν από τα μεγάφωνα και ότι ακόμη και ο υπάλληλος ασφαλείας μου υπέδειξε πού να πάω. Επέμενε η κυρία. Σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, στη συνέχεια με έστειλαν στον τρίτο όροφο. Πίστεψα ότι εκεί επιτέλους κάποιος θα ασχολούνται με μένα. Έκανα λάθος. Η συζήτηση δεν περιστροφόταν γύρω από το τραύμα μου, περιστροφόταν γύρω από το ότι είχα πάει, είχα πει πως οι δημόσιοι λειτουργοί πληρώνονται από τους φόρους των πολιτών. Το είπα πάνω στην οθή. Η απάντηση που έλαβα ήταν: δεν είμαστε υπάλληλοι σου. Και λίγο αργότερα, τότε μου χρωστάς τις εφημερίδες. Το άλλο πρόβλημα εκεί είναι και οι γιατροί είναι λίγο εγκεφαλικά, έτσι, γιατί
1: εκεί
0: είναι. Ναι, είναι. Εγώ δεν δίνω και δίκιο στους γιατρούς, αν και δεν είναι σωστή η αντιμετώπιση αυτό. Λοιπόν, τότε, λέει, μου χρωστά τις εφημερίδες, λέει ο γιατρός. Της απάντησα: πείτε μου πόσο αναλογεί σε μένα και θα σα δώσω στο χέρι. Ωραία απάντηση. Και τότε κατάλαβα ότι η ουσία είχε χαθεί. Γιατί εκείνη τη στιγμή κανείς δεν ασχολούνταν με έναν ασθενή. Όλοι ασχολούνται με μια λεκτική αντιπαράθεση. Και τότε έκανα μια ερώτηση που θα έπρεπε να είχε γίνει από την πρώτη στιγμή. Με ρώτησε έστω ένας από το χειρουργικό τραύμα μου αν το χειρουργικό τραύμα μου αιμορραγεί. Σιωπή. Μόνο τότε ήρθε η ερώτηση. Έχεις ματώσει? Αστείο μου φαίνεται, βέβαια. Η απάντησή μου ήταν: τόση ώρα αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω. Κανείς δεν με ρώτησε. Αυτό με εξόγησε περισσότερο. Όχι το ότι μπορεί να υπήρχε μια διαδικασία που δεν επιτρέπεται την αλλαγή του τραύματος. Αυτό θα μπορούσα να το δεχτώ. Με εξοργίζει ότι επί σχεδόν 2 ώρες κανείς δεν ενδιαφέρθηκε πρώτα να δει τον ασθενή. Κανείς δεν ζήτησε να δει το τραύμα. Κανείς δεν ρώτησε αν υπάρχει αιμορραγία. Κανείς δεν ρώτησε αν υπάρχει κίνδυνος λίμωξης. Όλοι όμως είχαν χρόνο να εξηγήσουν τι δεν γίνεται. Όλοι είχαν χρόνο να κάνουν παρατηρήσεις και όλοι είχαν χρόνο να υπερασπιστούν διαδικασίες. Για τον άνθρωπο απέναντι τους όμως όχι. Και εδώ κάνω μία σύγκριση. Θα το πω και αυτό. Χθες βράδυ στο νοσοκομείο Άγιο Σάβα στην Αθήνα για τη χειρουργική επέμβαση. Από το δικό μου λάθος παρουσιάστηκα το πρωί, ενώ το ραντεβού μου ήταν στις 3 το μεσημέρι. Δεν μπορούσαν πολύ εύκολα να μου πούν να επιστρέψω την ώρα μου. Δεν το έκαναν. Η γιατρός με εξυπηρέτησε εκείνη τη στιγμή, χωρίς γκρίνια. Τελικά πήγε ο άνθρωπος. χωρίς επίδειξη εξουσίας, χωρίς να ψάχνει λόγους για να μην γίνει δουλειά. Με επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό. Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα στο νοσοκομείο Καλαμάτας για μια αλλαγή, απλή αλλαγή τραύματος, βίωσα το ακριβώς αντίθετο αυτό που σας είπα παραπάνω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Και δεν θέλω να πάρω και θέση. Δεν ξέρω.
1: Είναι θέμα ανθρώπου.
0: Έτσι. Δεν ξέρω τι λέει ο σύντροφος Σπυρίδωνας. Τώρα θα σχολείται με το Σαλμά.
2: Τώρα γιατί τον λες σύντροφο.
0: Με το Σαλμά.
2: Θα σε πει κομμουνιστή.
0: Ε?
2: Παλιοκομμουνιστή θα σε πει. Τώρα που τον λες σύντροφο.
0: Α, λες.
2: Ε, ναι.
0: Αφού έχει καλές
2: επαφές. Γιατί σου ξέφυγε αυτό.
0: Αφού λέει κάποιου που μου του δίνουν και λουλούδια. Ναι, εντάξει. Τα υπόλοιπα σκεφτείτε εσείς, παιδιά. Και ο άνθρωπος είναι επώνυμα εδώ. Απλά δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να πω το όνομά του. Στο διαδίκτυο το έχει, έτσι κι άλλο μπορεί να το, να το έχετε διαβάσει κι εσείς. Okay. Και αυτά το κακό είναι ότι δεν συμβαίνουν μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, συμβαίνουν σε πολλά επαρχιακά νοσοκομεία, τα οποία έχουν ένα εξαντλημένο προσωπικό. Όταν έχει άλλο 3-4 εφημερίες στη σερή, που θα δίνω και λίγο δίκιο στους γιατρούς. Αλλά λίγο ευγένεια και τέτοια. Δεν βλάπτει. Μια, ότι αισθάνεται, με πρόσεξε ρε καμό. Λοιπόν, τόσο, αυτά, γι' αυτό το είπα. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Πάμε να πούμε για τους πατριώτες εκατομμυριούχους.
0: Τους πατριώτες.
2: Εκατομμυριούχους.
0: Έχουν πατριώτες.
2: Είναι μια ομάδα. Δεν λέω εγώ τώρα τι έχουμε, δεν έχουμε. Και αναφέρει αυτή η ομάδα. Θα ακούσεις, θα ακούσεις.
0: Το όνομά μου είναι μέσα.
2: Ο πλούτος και η εξουσία έχουν συγκεντρωθεί σε μια μικρή ομάδα για πολύ καιρό, βλάπτοντας τη χώρα μας, το λαό της, τη δημοκρατία μας και το περιβάλλον μας. Το ανέφερε η ομάδα αυτή, πατριώτες εκατομμυριούχοι, στο BBC.
0: Κάση είναι κόμμα, είναι αυτό.
2: Όχι, παιδί μου.
0: Θα γίνει κόμμα
2: έχουν,
0: πατριώτες.
2: Έχουν, άκου να σου πω τώρα, γιατί θα το έβαλα έτσι για να ψαχνόσαστε.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το ξεκίνησα. Είναι 120 εκατομμυριούχοι που ζητούν...
0: Έλληνες.
2: Από
0: ναι. Ναι, ναι,
2: που ζητούν από τον νέο πρωθυπουργό τους να τους φορολογήσει περισσότερο.
0: Α.
2: Είναι Βρετανοί.
0: Έλα, ρε.
2: Και έχουν στείλει μια επιστολή με τίτλο «Πληρώνω με υπερηφάνεια».
0: Μπράβο. Ως
2: εκατομμυριούχοι έχουμε ένα σαφές μήνυμα για εσάς.
0: Ωραίο μου ακούγεται αυτό. Ωραίο μου.
2: Γι' αυτό το λέω, να το ακούσουν και δικοί μας. Το νέο μας πρωθυπουργό, φορολογήστε μας. Είμαστε περήφανοι που πληρώνουμε και ήρθαμε για να μείνουμε.
0: Να κάνουν κόμμα να τους ψηφίσουμε.
2: Είναι στη Βρετανία, δεν είναι εδώ.
0: Τώρα να το δουν οι δικοί μας.
2: Οι δικοί μας οι εκατομμυριούχοι.
0: Πασχάλης Θερζής. Πασχάλης Θερζής, και αυτό είναι ωραίο τραγούδι, παλιό, ε. Δικαίωμά μου. Το 2002 και
2: δικό μου.
0: Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαρωμάτα. Με ρεκλώσανε τώρα. Για βάλτε να ακούσουμε τι λέει ο φίλος μας.

0: Αυτά με τον Πασχάλη Ντοζή, γυρνάω στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι γεγονός.
1: Λοιπόν, έχουμε και πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου, μην το ξεχνάμε.
0: Πού, πότε?
1: Στο Βόλο.
0: Πότε, τώρα Σαββατοκύριακο? Καλό είναι αυτό, ναι.
1: Ναι, Σάββατο. Ναι, ξεκινάει αύριο. Θα έχει και όλους τους, ξέρεις τώρα.
0: Του δικού μας. Καραλή, έτσι και το
1: Καραλή, Στεφανίδη, ναι. Θα μεταδοθεί στην τηλεόραση. Την κρατική εννοείται. Εντάξει, τα ξέρετε αυτά εκεί στα σπορ. Ωραία. Να παρακολουθήσουμε και λίγο.
0: Με την Καλάματα τι γίνεται,
1: παιδιά? Τίποτα, φτιάχνουν το γήπεδο.
0: Φεύγει, λέει, για προπόνη αυτό.
1: Βουλγαρία, νομίζω
0: κάτι
1: είναι.
0: Ναι, κάτι πάει για προετοιμασία, μάλλον.
1: Ναι.
0: Θα είναι έτοιμο το γήπεδο, δεν νομίζω.
1: Δεν ξέρω, πάντως είχαν πάει οι τέσσερις αντιπεριφερειάρχες, ούτε ένα,
0: και οι τέσσερις.
1: Τέσσερις πήγανε να δουν κάτω τα έργα.
0: Α, γίνεται το τάρι.
1: Γιατί παραλάβανε τα δημοσιογραφικά θεωρία και κάτι.
0: Από εκεί ξεκινάνε τα δημοσιογραφικά θεωρία. Α, για να βάλουν πάνω ψηλά, γίνεται.
1: Οπότε πήγανε να τα ελέγξουν εκεί οι αντιπεριφερειάρχες, ούτε ένα, ούτε δύο, σου λέω, τέσσερις πήγανε.
0: Για να μοιραστούν ότι αυτό ήταν δικό μου, αυτό το ξεκίνησα εγώ και τέτοια. Εντάξει.
1: Πήγανε να τα τσεκάρουν.
0: Θα είναι έτοιμο πότε το γήπεδο, ξέρουμε?
1: Θα είναι. Τώρα πότε θα είναι, τι να σου πω, πάρε έναν αντιπεριφερειάρχη να τον ρωτήσει.
0: Στο νέο πρωτάθλημα, το θυμάμαι, στο νέο πρωτάθλημα θα είναι και η Καλαμάτα ακόμα.
1: Αφού προχωράει τώρα η αναβάθμιση του σταδίου, μωρέ.
0: Μακάρι αυτό
1: το πράγμα. Το νέο στέγαστο παραλήφθηκε, τα δημοσιογραφικά θεωρία παραλήφθηκαν. Τώρα είναι, πάνε Βουλγαρία κόντρα στο Λεβαδιακό το πρώτο τεστ Super League.
0: Θα ήθελα να δω την Καλαμάτα, έτσι. Αυτό να δούμε και τι έχει φτιάξει, τι κάνει αυτό. Χθες είχαμε ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που νικήσαν και δύο εκτός. Και αυτό είναι καλό και για τη χώρα μας, έτσι, γιατί ανεβαίνει η κατηγορία. Μια χαρά είναι. Και πάμε τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι, όπως λέει ο Κωσολιώζη μας, και εδώ είμαστε.
1: Κοίτα, πάλι. Να δεις τώρα που φύγανε και οι δύο και πήγανε στη Βουλγαρία, στον Μπάνσκο για προετοιμασία, είδες.
0: Είναι.
1: Και εκεί θα. Έχουμε και φιλικό σήμερα, 6.30 ώρα.
0: Θα τα βρούμε, ναι, εντάξει, προπόνηση.
1: Μια χαρά μας βρίσκω.
0: Μια χαρά είναι, ωραία. Λοιπόν, διαφημίσεις και εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10.30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και φτάσαμε αισιώς στην τελευταία περίοδο της σημερινής μας παρέας. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά μέχρι τώρα. Είπαμε διάφορα από εδώ και από εκεί, έτσι. Όλα δεν μπορούμε να τα πούμε. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιές μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Παλμός 90,5, το είπα και αυτό. Και αυτή η περίοδος τι είναι, τι ξέρετε έτσι κι αλλιώς. Φαγητά, προτάσεις από εμάς για καλό φαγητό. Τα άστρα, το μέλλον σας, από την καλή αστρολόγο μας και μελλοντολόγο, κυρία Βασιλική Μπουρίκα. Ναι. Και αυτά.
1: Λοιπόν, και ειδική ουφολόγο.
0: Ουφολόγο. Αν θα μιλάμε και για ουφό. Έχει δει κανένα. Εκεί στην Εύα. Εκεί στην
1: Εύα. Όχι, γενικώς. Γενικώς. Πολύ πολλά.
0: Ωραία. Για βάλε το ποιοτικό εκεί το τύπο.
8: Μακαρόνια με κιμά. Τίποτα πιο έκλεκτο. Ναι. Αν τζέμ πιλάφι.
0: Μακαρόνια με κιμά.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά.
8: Σαρίδε από λέμονο. Πιο έκλεκτο. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο έκλεκτο. Ναι, δεν διαβάζει μόνο σου. Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
0: Εκλεκτότατο.
8: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Λοιπόν, είμαι σαν που να πάτε να φάτε αντίκρι από το νοσοκομείο απέναντι, έτσι, αντίκρι, να το πούμε, έτσι. Τι έχει, έχει μακαρόνια με κοιμά, φαντάζομαι.
1: Και αν δεν έχει μακαρόνια με κοιμά, έχει τη μακαρονάδα τη μανιάτικη.
0: Στάτερα. Τη μανιά, αυτό σίγουρα είναι, και έχει και όλα αυτά τα υπόρροχα και τα διάφορα. Εχθές είδα, είχε και μια καριδόπιτα χειροποίητη, τι έλεγε, κάπου το διάβασα. Θα έχει μείνει και για σήμερα, φαντάζομαι. Εκεί στο Κώστα Συνοικία που είναι Αττική Παραλία. Τα πάντα όλα, έτσι. Mm-hmm. Και κυρίως καλή παρέα. Εκτός από το καλό φαγητό και το οικονομικό, καλή παρέα. Και πάμε και.
1: Πού πάμε?
0: Στη συνάδελφο. Στο συνάδελφο, μάλλον. Το έχουμε.
1: Το συνάδελφο. Αλλή μόνο. Και αν δεν έχουμε αυτό το συνάδελφο, έχουμε το Σάκη.
0: Ποιο είναι ο Σάκη?
1: Ο Ρουβάς, καλέ.
0: Τι έπαθε ο Σάκη?
1: Καλά είναι. Δεν έπαθε κάτι.
0: Τι?
1: Θα σου φτιάξει κάτι να φας.
0: Ο Σάκης ο Ρουβάς. Τι μαγειρεύει κιόλας. Το παιδί που τραγουδάει δεν είναι ο Σάκης?
1: Ναι, καλέ.
0: Άρα θα γίνω Ρουβίτσος. Από τις Ρουβίτσες. Για βάλε το συνάδελφο και κάτι λέει ή όχι. Το έχουμε. Το έχουμε.

0: Και κύριοι σας, μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά και κούλαμακούς.
1: Εμείς δεν έχουμε αρχαιό.
0: Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος.
2: Άσε μας, μωρέ, τον ακούσαμε τον Κυριάκο πρωί-πρωί.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, πω.
1: Για πάμε, για αυτό.
2: Δεν
1: για...
2: θα μας δώσει τίποτα, λέει. Ποιος? Άσε με κάτω. Κάθισε εκεί. Κάτσε ρε κούλα εκεί με το καλόπεδο το Δημήτρη.
1: Α, εσύ λες τον άλλο Κυριάκο.
2: Το έφυγε άλλον.
1: Τι κάνουμε τώρα εκεί, τι έχουμε
2: στην κούλα. Τίποτα. Είπαμε, γιατί είναι καλόπεδο Δημήτρης και είμαστε τυχεροί. Και αφού δεν θα έρθει ο Σάκης να στα φτιάξει τα μακαρόνια με κοιμά, θα πας να τα φας σήμερα στο στέκι της κούλας που θα τα έχει φτιάξει ο Δημήτρης.
1: Α, μάλιστα.
2: Καταλαβες.
1: Σημαίνει η μέρα του μακαρονιού, δηλαδή.
2: Προφανώς, δεν ξέρω γιατί. Και
1: Και
2: εσύ μακαρόνια θέλεις.
1: Και έχει και κάτι άλλο, δεν είπα για βράδυ.
2: Και έχει την Κυριακή.
1: Την Κυριακή.
2: Ναι, μεθαύριο, 26 του μήνα. Που τελειώνει και το φεστιβάλ χορού, την Κυριακή.
1: Α, τελειώνει.
2: Τελειώνει
1: και,
2: τελειώνει και δεν πρόλαβα να πάω, ρε παιδάκι
1: και
2: μου.
1: Εγώ δεν έχω δει κανένα χορό.
2: Δεν πειράζει. Κρίμα. Χορεύουμε μόνοι μας.
1: Α, βλέπουμε εδώ το σύντροφο.
2: Ναι. Λοιπόν, έχει barbecue night. Έχει πρέατα στα κάρβουνα. Barbecue night, ναι. Στις 9 το βράδυ την Κυριακή.
1: Ωραία. Okay. Όλα αυτά πρέπει να πάμε στην Εύα.
2: Να πάμε στην Εύα, να έρθετε στην Εύα μάλλον, να πιείτε και να πάτε δίπλα στον Περικλή στο Δεντρόπ, να πιείτε και ένα ωραίο το καφεδάκι.
1: Τέλεια.
2: Να φάτε και το πρωινό σας, να πιείτε και τα ποτάκια σας, τα κοκτέιλ το βράδυ. Να πάτε και από εκεί στη Ζωή. Καλημέρα Ζωή, καλημέρα Κώστα. Να
1: καλημέρα
2: πάτε και
1: όλες,
2: εκεί να φάτε ένα υπέροχο μπιφτέκι.
1: Ναι.
2: Γεμιστό. Πολύ. Αλλά μπορείτε και απλό. Φοβερό κοτόπουλο στα κάρβουνα, τα σουβλάκια, τις πίτες, ξέρετε τώρα εσείς.
1: Τέλεια.
2: Τα πάντα όλα. Ελάτε πέρα, ρε παιδιά, θα πέραστε ωραία. Και ελάτε και στις 7 Αυγούστου που έχουμε. Τότε δεν είναι, ναι.
1: 7.
2: Που έχουμε και το πανηγύρι να περάσουμε ωραία.
1: Ωραία.
2: Εντάξει. Okay, το χωριό,
1: λοιπόν,
2: μου,
1: χορτάσαμε να σου πω την αλήθεια. Εγώ έχω να προτείνω, άκου τώρα εδώ, γκασπάτσο.
2: Τι λες, είχες και στο χωριό σου.
1: Κρύα ντοματόσουπα.
2: Είχες και στο χωριό σου.
1: Όχι, αλλά ντομάτες είχα στο χωριό. Αντί να τις πετάσει, κάνεις ντοματόσουπα. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή πρόταση. Λοιπόν, παραδοσιακή σούπα της Ισπανίας, αυτή η ντοματόσουπα συνηθίζεται πολύ τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες στην Ανταλουσία ή όπου αλλού μένετε. Μιας και είναι ακροστοσιστική, αφού τρώγεται όχι απλώς κρύα, αλλά και παγωμένη.
2: Να σου πω όμως κάτι.
1: Τι?
2: Τόσες μέρες που κάνε ζέστη.
1: Τι?
2: Δεν την έφτιαχνες. Τώρα μας τη λες που έχει δροσίσει.
1: Όχι μόνο, εντάξει. Από αύριο θα ξεκινήσει ζέστη πάλι.
2: Εντάξει.
1: Δεν τελείωσε ζέστη. Λοιπόν, 1 κιλό ντομάτες όριμες. 150 γραμμάρια αγγούρι καθαρισμένο και ξεσποριασμένο. 2-3 φέτες ψωμί λευκό μπαγιάτικο. 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Προαιρετικό είναι αυτό, άμα θέλετε βάζετε. 1 κουταλιά της σούπας ξύδι λευκό. 1 φλιτζάνι του καφέ φιλαράκια δυόσμου ψιλοκομμένα. Αλάτι και πιπέρι φρέσκο. Λοιπόν, πώς θα το κάνει τώρα αυτό. Ξεφλουδίζετε τις ντομάτες ζεματίζοντάς τις για 2 λεπτά σε νερό και πουγοχλάζει. Τις κόβετε στη μέση και αφαιρείτε τα σποράκια. Αφαιρείτε σχολαστικά και την κόρα από το ψωμί που μουλιάζεται σε κρύο νερό. Μόνο το ψαχνό δηλαδή. Μόλις φουσκώσει καλά το στίβετε και θρημαζίζετε με τα δάχτυλά σας. Ψιλοκόβετε το αγγούρι και το ρίχνετε σε μπλέντερ μαζί με το ψωμί και τα χτυπάτε να γίνουν πολτός. Προσθέτετε τις ντομάτες και χτυπάτε σε μεσαία ταχύτητα. Αδειάζετε το μείγμα σε γυάλινη κανάτα και προσθέτετε το πελτέ μετά, έτσι. Με ένα κουτάλι που έχει μακρύ χερούλια ανακατεύετε σχολαστικά μέχρι να διαλυθεί ο πελτές. Ώρα να ισορροπήσετε τη γεύση τώρα. Αρχικά δοκιμάζετε και αν σας αρέσει το αφήνετε όπως έχει. Αν όμως θέλετε εκρηκτικό, έτσι γεύση αυτό, προσθέτετε 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη και ανακατεύετε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Ρίχτε 1 κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι, μεταξύ μας λέει οι ακριβείς ποσότητες ζάχαρης και ξυδιού εξαρτάται από την εμπειρία και το γούστο σας και αυτή η εμπειρία έχει το κόπο της, έτσι, πρέπει να δοκιμάζει συνέχεια. Έπειτα, αφού κάνετε ό,τι κάνετε, αλλαδίζετε λίγο και ανακατεύετε καλά για να φέρετε το μείγμα σας στο σωστό σημείο. Αμέσως μετά μπόλικο πιπέρι και ψυγείο, το βάζει ψυγείο, και πριν σερβίρετε προσθέτετε μπόλικα παγάκια και το ψιλοκομμένο δυόσμο. Εντάξει. Κάτι σαν παγωτό σούπο τέτοιο είναι.
2: Παγωτό ντομάτα.
1: Ό,τι ντομάτα έχετε σπίσει και έχει μαραζώσει, δεν την πετάμε. Έτσι γίνεται μια πολύ πολύ ωραία σούπα με βάση τα ισπανικά μας εδώ. Από
2: λάχωμα.
1: Λοιπόν, πάμε τραγούδι και μετά πάμε άστρα και μέλλον και τέτοια.
2: Ό,τι θέλετε παιδιά.
1: Δημήτρης Μητροπάνος που έχουμε να το ακούσει πάρα πολύ καιρό. Η γνωστή Ρόζα, τη θυμάσαι? Άρα εμείς το σε ξεχάσαμε.
2: Καλημέρα Ρόζα.
1: Α, έχεις και φίλη Ρόζα.
2: Τι άλλη μόνο.
1: Καλημέρα Ρόζα. Οκ.
2: Να πω και στον παπά της Ρόζας καλημέρα.
1: Και στον παπά.
2: Καλημέρα, Τζίμι.
1: Σε όλο το σώμα.

0: Και μετά το Μεγάλο Μίτσο πάμε στη μελλοντολόγο μας και αστρολόγο μας και όλα τα αυτά, αφού μας βάλει. Τι είναι αυτό το καινούριο? Α, αυτό που γεννήθηκε ζυγός.
1: Ναι.
0: Τι θα μας πεις?
1: Τα κάλαντα, θέλετε?
0: Υπάρχει ζώδιο κάλαντα?
1: Ναι, είναι καινούριο.
0: Για πες.
1: Θα σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε πανσέλινο.
0: Α, ναι, στο Λέοντα, όχι στο Δία, στον Αφροδίτη.
1: Την Τετάρτη έχουμε πανσέλινο.
0: Τετάρτη.
1: Εντάξει, θα σας τα πω την Τετάρτη. Απλά σας ενημερώνω την άλλη εβδομάδα έχουμε πανσέλινο, να ξέρετε.
0: Ωραία, ναι.
1: Μπαίνουμε στον υδροχό και αλλάξουν και τα ζωγλούδια.
2: Είναι αντίθετα από το.
1: Λοιπόν, να σας πω για τα σημερινά.
0: Α, σήμερα, τη ημέρα.
1: Ναι, τη ημέρα. Πώς να είμαι τη ώρα, εγώ θα σας πω τις ημέρες.
0: Να λέω τώρα εγώ κρυός.
1: Να λες κρυός.
0: Κρυός, άντε, τη ημέρα κρυός. Τη ημέρα, άντε.
1: Ναι, τη ημέρα, κρυός. Έχεις μια ιδέα στο μυαλό σου εδώ και εβδομάδες. Αλλά δεν έχεις κάνει κάτι ακόμα, κρυέ μου. Είχες τους λόγους σου. Πολύ τρέξιμο, κακό timing. Συν ότι ο Ερμής ήταν ανάδρομος. Λογικό δηλαδή να μην έχει προχωρήσει το θέμα. Το είπαμε. Όμως κρυέ, τέρμα οι δικαιολογίες. Όχι ρε παιδιά. Σήμερα είναι η μέρα για να πάρεις μπρος.
2: Θα σου δώσω κανένα δυο ακόμα. Πω!
0: Έλα, για πάρε μπρος.
1: Μια ιδέα, ξεκίνα απλώς λέγοντας το σε κάποιον.
0: Την ιδέα σου.
1: Την ιδέα. Σήμερα ο κόσμος είναι πιο πρόθυμος να σε βοηθήσει, κρυέ.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άρχιζε και λέγε, μίλα. Πάμε άλλο. Ταύρος.
1: Μια πολύ σημαντική σχέση σου ήταν λίγο παράξενη τελευταία.
2: Έλα.
1: Έλεγες πως θα φτιάξει μόνη της. Και σήμερα όντως φτιάχνει, να ξέρεις. Έλα μωρέ. Όμως όχι εντελώς κατά τύχη. Θα γίνει μια κουβέντα που δεν είχε σχεδιάσει. Αχα. Ευτυχώς Ταύρε, είναι η καλύτερη μέρα για κάτι τέτοιο. Όλα θα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενες.
0: Τέλεια. Καλό είναι αυτό. Ναι. Μετά τι έχουμε? Δίδυμα.
1: Εσύ Δίδυμα τα πας καλά σχεδόν με όλους. Γι' αυτό σου φαίνεται παράξενο που τελευταία δεν κολλάς με κάποιο άτομο. Τα καλά νέα είναι ότι η Παρασκευή σήμερα βρίσκεται επιτέλους μια άκρη, θα κολλήσετε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία ποιος από τους δύο άλλαξε. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα λύνεται και μπορεί μάλιστα να κερδίσεις και ένα καινούριο φίλο. Από εκεί που δεν το περίμενες.
0: Ο Δίδυμος.
1: Ναι.
0: Καρκίνος.
1: Κάποιος που δεν σου φορόταν καλά παίρνει ένα μάθημα σήμερα. Ένα άλλο άτομο ακούει τι γίνεται και σε υποστηρίζει. Μπράβο, να είναι καλά. Τα λόγια του θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Δεν είχες ιδέα πόσο πολύ σε εκτιμάει.
0: Ναι.
1: Κράτα το κομπλιμέντο, καρκίνε. Μπράβο, μπράβο, μ' άρεσε.
2: Ναι.
1: Πάμε τώρα.
0: Λέων.
1: Κάτι που ετοιμάζεις παίρνει πολύ καλά σχόλια σήμερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και όχι τυπικά, αλλά αληθινά.
0: Ναι.
1: Από άτομο που μετράει η γνώμη του.
0: Α, που είναι σχετικός δηλαδή.
1: Οπότε. Κάτι κρύβεις, δεν
0: κάτι
1: ξέρω.
0: Ναι.
1: Πάλι καλά και έχεις ρίξει πολλή δουλειά. Έλα.
0: Έλα.
1: Α, κάτι μας κρύβεις εσύ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Συνήθιζε το πάντως, γιατί έχει τώρα
0: καλό.
1: Που μπαίνουμε στο μήνα σου.
0: Τι να κάνει.
1: Να το συνηθίζεις. Θα σου βγαίνουν καλά τα πράγματα. Τι ευχάριστα θα σου συμβαίνουν συνέχεια. Ναι, γεννάς. Καλέ, είμαστε στο ζώδιο του Λέοντα. Έχουμε μπει.
0: Ναι. Μια χαρά με βλέπω.
1: Με ένα πόνο.
0: Ναι. Okay. Παρθένος.
1: Παρθένε, είχες μια στιγμή ένταση με ένα άτομο από το περιβάλλον σου, δεν το πιστεύω. Δύσκολο, γιατί έχεις κι άλλα στο κεφάλι σου. Το νιώθηκε εκείνος, Παρθένε. Και σήμερα θα σου μιλήσει, μην αγχώνεσαι. Ευτυχώς χωρίς τσακωμούς. Μπα, θα σου προσεγγίσει. Παπαγιά σου, Ρογιώτα. Να πω και μια καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ.
0: Καλημέρα.
1: Θα σε προσεγγίσει όμορφα και στο τέλος θα νιώσετε και οι δύο ότι υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και εκτίμηση.
0: Καλό
1: μπράβο,
0: είναι.
1: Παιδί μου.
0: Στο τέλος καταλήγουν όλα ωραία.
1: Ζυγός. Σήμερα Παρασκευούλα θα. Γεια σου Σούλα, Παρασκευούλα, καλημέρα Σούλα.
0: Ναι.
1: Παρασκευούλα ζυγέ μου, θα βγεις μια βόλτα με φίλους σου. Το πάλευες εβδομάδες, αλλά ήταν δύσκολο να κανονιστεί. Έχουμε και ένα γκρινιάρι στο σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Όμως σήμερα όλοι έχουν τόσο καλή διάθεση που θα συμφωνήσετε αμέσως. Όλη η παρέα θέλει να βγει όσο και εσύ.
0: Άντε.
1: Και αν δεν μπορείς να πας παραπέρα, βγες έξω στην αυλή σου. Καλό είναι και αυτό.
0: Να περάσετε καλά, Σκορπιός.
1: Λοιπόν, είναι τέλεια μέρα σήμερα, Σκορπιά, για να δημιουργήσεις ένα καλό κλίμα για κάποια αύξηση ή προαγωγή.
0: Αχα.
1: Δεν χρειάζεται να το ζητήσεις τα ίσα. Απλώς πιάσε το κλίμα όσο όλοι είναι διάθετοι. Ναι, τον βρίσκουμε και χαμπόσικο. Ναι, ρίχτωση εκεί, τα παίρνουμε.
0: Okay.
1: Μόλις καταλάβεις τι ζητάνε από σένα, θα ξέρεις πώς θα κινηθείς. Μέχρι το βράδυ, Σκορπιά, τα πράγματα στα επαγγελματικά σου θα φαίνονται πολύ πιο ελπιδοφόρα.
0: Το ξώτης.
1: Την Παρασκευή το ξώτη μου γίνεσαι ο κλασικός, αισιόδοξος εαυτός σου και οι γύρω σου το βλέπουν αμέσως.
0: Ωραία.
1: Οι τελευταίες εβδομάδες είχαμε τον ανάδρομο, τον Ερμή και σε ζόρισαν το ξώτη μου.
0: Ναι.
1: Αλλά σήμερα βρίσκεις πάλι τη σπίθα σου. Ωραία. Πρόσεχε όμως γιατί.
0: Τι τελείωσε.
1: Από φωτιές.
0: Αυτό ήταν. Εγώ και ρε.
1: Λοιπόν, εγώ και ρε, σήμερα θα ασχοληθείς με ένα οικονομικό θέμα, να ξέρεις. Έχει να κάνει είτε με κάποιο χρέος που περιμένεις να σου επιστρέψουν, είτε με ένα λογαριασμό που ειλικρινά είχες ξεχάσει.
0: Μην ξεχνάς.
1: Όπως και να έχει το θέμα, τακτοποιείται σήμερα. Δεν παίζει με τα οικονομικά σου, οπότε αυτό είναι μια τεράστια ανακούφιση.
0: Ωραία. Υδροχός.
1: Υδροχόε μου, σήμερα ένας φίλος σε ψάχνει για να δει τι κάνεις. Όχι για την τυπική ευγένεια ή επειδή θέλει κάτι, αλλά επειδή σε πεθύμησε και σε σκέφτεται πραγματικά. Το είχες ανάγκη αυτό, Υδροχόε. Σου θυμίζει γιατί είναι τόσο σημαντικό.

0: έχω και κάτι.
1: Άνθρωπο.
0: Μιλάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Εγώ είχα να σας πω και κάτι άλλο, αλλά ας να ακούσουμε καλύτερα. Πώς θα σας πω και θα σας το πω την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Πώς ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης μπορείτε να προσελκύσετε περισσότερα χρήματα.
1: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον. Είναι οικονομικό το στοιχείο. Ναι, ναι. Ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό είναι αυτό. Οκ. Okay. Για πάμε τα δύο παλικάρια.

0: Λοιπόν, και πριν ολοκληρώσουμε στην παρεούλα μου, να πω κάτι που μου ήρθε τώρα εδώ και έχει ενδιαφέρον και αφορά την ελπίδα για τη δημοκρατία μας.
1: Αχα.
0: Ναι, μωρά, αυτό δείχνει και λίγο την... Λοιπόν, ο τραγουδοποιός Χρήστος Θηβαίος διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του με το πολιτικό κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού. Η αντίδραση προκλήθηκε μετά από ανακοίνωση του κινήματος που παρουσίαζε τη συναυλία του καλλιτέχνη στη Λάρισα ως μέρος των πολιτικών του δράσεων. Αυτό είναι φάουλ και ενώ έχει έμπειρους αυτό, απορώ πως την πάτησαν. Ο κύριος Θηβαίος δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η συναυλία της 29ης Ιουλίου διοργανώνεται αποκλειστικά από την περιφέρεια Θεσσαλίας και είναι για τον κόσμο όλο. Ο καλλιτέχνης τόνισε ότι αρνείται να εμπλακεί σε πολιτικά παιχνίδια ή να εξυπηρετεί συγκεκριμένα κομματικά συμφέροντα μέσω της εμφάνισής του. Έτσι και όντως υπάρχει και μια αφίσα εδώ της που έχει την κυρία Χαριστιανού. Και έχει συμπεριλάβει και στις 9 λέει τη συγκεκριμένη ημέρα θα είναι και η συναυλία του Χρήστος Θηβαίος στο προάβλιο χώρο κλπ.
1: Ναι. Ζήτα συγγνώμη.
0: Εγώ.
1: Δώσε την έδρα και φύγε. Μην ξεφτυλίζεσαι άλλο. Ζήτα συγγνώμη για αυτά που έκανες. Δώσε την έδρα και γύρνα σπίτι σου ή όπου αλλού έχεις κανονίσει.
0: Ποιος το είπε σε ποιον?
1: Ο Πολάκης στο Φάμελο. Ωραία. Επειδή έχει βάλει ωραίο τραγούδι ο Κοσολιέρης για μετά, εγώ λέω να πούμε γεια σας. Θα τα πούμε πάλι την Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Να περνάτε καλά, να προσέχετε. Γεια.
0: Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά στον Παντελεήμονα που γιορτάζει Τετάρτη, φαντάζομαι.
1: Την Παρασκευή που γιορτάζει την Κυριακή.
0: Την Παρασκευή που γιορτάζει την Κυριακή και την Κυριακή που γιορτάζει τη Δευτέρα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Η Παρασκευή γιορτάζει την Κυριακή, ο Παντελεήμονας γιορτάζει τη Δευτέρα. Εντάξει.
0: Ποια Παρασκευή γιορτάζει την Κυριακή, ρε.
1: Η Καλλινής Αγίας Παρασκευής.
0: Α, την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Εδώ με μπέρδεψε. Λοιπόν, η Παρασκευή γιορτάζει την Κυριακή, παιδιά, και ο Παντελεήμονας τη Δευτέρα.
1: Να σου πούμε χρόνια πολλά.
0: Τι ποιος γιορτάζει. Οκ, λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.
1: Να τραγουδιά, να προσέχετε, να περνάτε καλά, γεια σας.
0: Ραντεβού την Τετάρτη την ίδια ώρα.
1: Ναι, εδώ θα είμαστε. Γεια σας, κύριε Δελιγιάννη, γεια σας.
0: Την ίδια ώρα εδώ, εντάξει, γεια σας.
1: Χειρότερος και από μένα,
0: ίσως. Ναι, ναι. Άντε, γεια.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: Λοιμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης στο μνημείο θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών της Φωνικής Πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 49χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

Λόγες με τα κόκκινα φανάρια. Κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα. Φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Σύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολυτίμη Τόλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

Άσε με πια να κλάψω.

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που προεπιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, μητέρα δύο παιδιών στη Σύρο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη, μέσα σε κατοικία στην Άνω Σύρο. Καθώς η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού για να εισπράξει ενίκεια και μετά από έντονο διαπληκτισμό, ο άντρας φέρεται να τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μπουρίνια κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της πολυαναμενόμενης συμφωνίας για την ανάπτυξη πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, ο Τραμπ ανέτρεψε τους όρους της θέτοντας νέα προϋπόθεση. Το Ριάτ θα πρέπει να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, εξομαλύνοντας τις σχέσεις του με το Ισραήλ.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λήγησε την Δυναμό Κιέβου, ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάπο Ελμπερσέβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος γκολκίπερ Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Brugge με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας. Ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης. Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
6: Πεθαίνω για σένα.
5: Είσοδος 15 ευρώ, τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρουνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου. Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
6: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
5: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Σύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
5: Που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-95.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.

0: Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λήγησε την Δυναμό Κιέβου, ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάν στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη ΧΑΠΟ Ελμπερσέβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Dominik Livakovic, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Brugge με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιονό νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
4: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιάννητσα Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος, 31 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Χανιά, 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
6: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
13: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
12: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
13: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
12: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
13: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
12: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
13: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
12: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
13: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25-487.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 210-96-828.
13: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27-21-0-28-741.
12: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
14: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης. Η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
5: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου, στο κτήμα Καλογερόπουλου, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας, ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης. Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
6: Πεθαίνω για σένα.
5: Είσοδος 15 ευρώ. Τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρουνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου. Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
6: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
5: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός, Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνεται με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

κλείστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα.
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με τη Χάπουελ Μπερσέβα για τον Κίνγκς Κάγκουα. Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωσή του ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν τον ναι του παίκτη, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο 4 ετών με απολαβές 1.000.000 ευρώ ετησίως. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να συζητά με τον Ρέμο Φρόιλερ, περιμένοντας μάλιστα τον 34χρονο να πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του. Το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας είναι και το πιο σημαντικό, κάτι που φαίνεται από τις πρώτες προπονήσεις. Απόν από το πρόγραμμα ήταν ο Καλοσκάμης, ο οποίος στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις, αλλά δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αποτελεί επιλογή χαμηλού ρίσκου για τον Άρη, καθώς ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του κατά την τετραετή παρουσία του στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, με περισσότερα από 8.000 εισιτήρια διαρκείας να έχουν πουληθεί λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία τους.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση.
8: Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Σύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τι ψάχνεις εκεί?
7: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
6: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
7: Και γιατί εκεί?
6: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
7: Τηλέφωνα για ραντεβού
6: 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
6: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
8: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολιτήμη Τόλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Σας περιμένουμε όλους.
9: Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
10: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
11: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
12: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
13: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
14: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
15: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης. Η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτά.

0: μια της Ευρώπης.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
2: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας, ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης. Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
3: Πεθαίνω για σένα.
2: Είσοδος 15 ευρώ, τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρουνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου. Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
2: Μια βραβιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
1: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
1: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιόνο, νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
5: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που...
4: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Σύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
3: Που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
7: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό.
10: Έχει Σπαλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά. Αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
6: Μόνο στο Τόπερ.
5: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με τη Χάπο Ελμπέρ Σέβα για τον Κίνγκς Κάγκουα. Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωσή του ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν τον νέο του παίκτη, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο 4 ετών με απολαβές ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να συζητά με τον Ρέμο Φρόιλερ, περιμένοντας μάλιστα τον 34χρονο να πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του. Το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας είναι και το πιο σημαντικό, κάτι που φαίνεται από τις πρώτες προπονήσεις. Απόν από το πρόγραμμα ήταν ο Καλοσκάμης, ο οποίος στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις, αλλά δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αποτελεί επιλογή χαμηλού ρίσκου για τον Άρη, καθώς ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του κατά την τετραετή παρουσία του στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, με περισσότερα από 8.000 εισιτήρια διαρκείας να έχουν πουληθεί λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία τους.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Αλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Αλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Ορίστε!
4: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
3: Άσε το γλύψι μου! Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
4: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσή.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.

0: Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για τη μεγαλύτερη λαϊκή βραδιά του καλοκαιριού. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στο κτήμα Καλογερόπουλου στα Φιλιατρά Μεσσηνίας ανεβαίνει στη σκηνή ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς ερμηνευτές της Ελλάδας. Ο αγαπημένος Γιώργος Μαργαρίτης. Με όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, σε μια νύχτα γεμάτη τραγούδι, συγκίνηση, χορό και αυθεντικό λαϊκό γλέντι μέχρι αργά.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Είσοδος 15 ευρώ, τιμή φιάλης 90 ευρώ. Θα σερβίρετε γουρουνοπούλα. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο 697-798-3161. Κτήμα Καλογερόπουλου, Φιλιατρά Μεσσηνίας. Κυριακή 9 Αυγούστου. Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
1: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς.
3: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας το Σάββατο 8 Αυγούστου. Θα σερβίρονται γίδα βραστή, γουρνοπούλα, ψωμί από τον ξυλόφουρνο και παραδοσιακές δίπλες. Μαζί μας στο Λαούτο και το Τραγούδι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος, στο Τραγούδι η Πολιτή Μητώλη, στο Κλαρίνο ο Κώστας Κοπανιτσάνος, στα Κρουστά ο Ανδρέας Νιάρχος και στο Σαντούρι ο Κλεάρχος Κορκόβελος. Παραδοσιακό πανηγύρι στο Καλογερές Ημεσημείας. Σάββατο 8 Αυγούστου. Καλή παρέα, καλό φαγητό, χορός και διασκέδαση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, σας περιμένουμε όλους.
3: Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας.
4: Αχώ, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Αχώ, θα ξεσκίσω τα πλυκιά μου. Δεσμοφύλακα, πάρε με μέσα.
5: Και τώρα στο μικρόφωνο, το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
6: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

Και σήμερα λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε και κάποια τραγούδια, αν υπάρχει χρόνος, που θα επιλέξει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Πριν όμως ξεκινήσω και το σημερινό πρόγραμμά μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την αγάπη που κάνετε. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Αμερική και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Τραγούδια αφιερωμένα λοιπόν και για όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις, πάντα όμως πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, είναι το 69 45 31 49 00. Φιλαράκια, εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή ακρόαση. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και απόψε.

Και το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο από το φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας. Θα αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θανάση, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας πλέον.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Να καλησπέρισω στη ραδιοφωνική μας παρέα και το φίλο μας τον Αντώνη και την Ευαγγελίτσα από τα Αρτομυρά. Όπως επίσης το φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες, το φίλο μας τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, το φίλο μας τον Γιώργο τον Παναγούλη από τη Βελίκα Μεσσηνίας, τον Γιάννη τον Ψυχάρη από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, τον Χρήστο από τη Μεσσήνη, τον Αριστίδη από την Καλίδωνα από τον Ομό Ηλίας, τον Πότη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, την Αργυρούλα από την Καλαμάτα. Να πω την καλησπέρα μου και στην Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Έφη από την Αμαλιάδα. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής το τραγούδι από το Στέλιο Καζατζίδη που θα ακούσουμε με τίτλο «Το ρολόι της ζωής». Φώτη, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και σε σένα και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε και αυτό από τον Στέλιο Καρατζίδη. Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε λοιπόν από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Κανείς δεν ήρθε να με δει». Το έχω το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Αριστίδη εκεί στην Καλλίδωνα, στον ομό Ηλίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Μου λες να κόψω το κρασί, έχει τίτλο το τραγούδι και το ακούμε. Από τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη. Μάλιστα, την καλησπέρα μου ο Χρήστο, το δίνω και στη Μεσίνη και στο φίλο μας ο Χρήστο.

Μάλιστα, για να πάμε εδώ που πάμε στον ανεπανάληπτο από τον Τόλι Βοσκόπουλο. Μάλιστα, είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Ψυχάρης από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, να αφιερώσει για τον πρόεδρο του Ευαγγελισμού Πηλίας, τον Γάλλο τον Ανδρέα, το τραγούδι «Ο Ανεπανάληπτος» από τον Τόλι Βοσκόπουλο. Το δίνω το τραγούδι, την καλησπέρα μου λοιπόν και στον Ευαγγελισμό Πηλίας και δίνω και το τραγούδι. Μάλιστα.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας για να πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Γιώργος Παναγούλιας από την Βελίκα Μεσσηνίας να αφιερώσει για τη γυναίκα του την Σοφία, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε λοιπόν από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Πάντα γελαστή». Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Γιώργο τον Παναγούλια εκεί και στην παρέα του στην Βελίκα και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, να συνεχίσουμε τις επιλογές σας και θα ακούσουμε από την Σωτηρία Μπέλου το τραγούδι που έχει τίτλο «Κάτω από το σβηστό φανάρι». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες, θα το αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και για τον φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίντομο, από την Μάνη. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Και αν ακούει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, να επικοινωνήσει με την εκπομπή. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου.

μάλιστα. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Κατερίνα την Σκορδαλάκη με τίτλο «Κάρτες στις Ζαριές». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Αντώνης και η Βαγγελίτσα από τα Αλτομυρά. Θέλουν να ακούσουν το τραγούδι και θα το αφιερώσουν στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στον Αντώνη και στη Βαγγελίτσα εκεί στα Αλτομυρά. Να δώσω το τραγούδι. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν καταφέραμε να τα ακούσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής.

0: Ιαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα ιαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας ιαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Ιαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Ιαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Φωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Να καλησπέρισουμε στη ραδιοφωνική μας, την παγκόσμια αυτή η ραδιοφωνική μας παρέα και το φίλο μας τον Γιώργο από την χώρα εξωχωρίου Μεσσηνίας. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Μίτσο τον Τσάπρα και όλη την παρέα του εκεί. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θοδωρή από το Ρήτο μου από τη Μάνη. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Κώστα τον Ταρίφα από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου στην Κατερίνα και την παρέα της εκεί από τη Βελίκα Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στο Βασίλη από τη Βελίκα. Την καλησπέρα μου στο Στάθη από την Εύα Μεσσηνίας. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα ραδιόφωνα από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργαρά από το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριδα, από την Αμερική. Όπως επίσης το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμα μας. Αφιερωμένα λοιπόν τα τραγούδια και για όλους εσάς που μας ακούτε και μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-314900. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγορίου με τίτλο «Κατηγόραμε». Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας φίλε, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμούς, παλιόλα, υποτραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή? Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Και αν υπάρχει χρόνος κατά τη διάρκεια της εκπομπής, επιλέγει και η εκπομπή να σας αφιερώσει σε όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι κάποια τραγούδια που ήδη έχω ετοιμάσει. Αν καταφέρουμε και ακούσουμε κάποια από αυτά, έχει καλώς. Σε διαφορετική περίπτωση, σε κάποια άλλη εκπομπή, και άμα πάλι. Πάμε λοιπόν εδώ στην συνέχεια. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας να αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου στο Στάθη, στην κυρία Κωνσταντίνα, την καλησπέρα μου και στην Εύα Μεσσηνίας, και να δώσω το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βασίλη Τσιτσάνη με τίτλο «Απόψε κάνεις μπαμ».

Μάλιστα. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου. Μην ξεχνάτε τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εδώ σε αυτή την εκπομπή θα το ακούσουμε. Είναι πάντα το 6945314900. Το ξέρω, αργούνε λιγάκι τα τραγούδια, αλλά ακούγονται, έτσι. Τα πηγαίνω με τη σειρά, σύμφωνα με τον χρόνο που έχετε επικοινωνήσει με την εκπομπή. Τα τραγούδια όμως, ό,τι μου έχετε ζητήσει, θα τα ακούσουμε. Πάμε στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Βελίκα Μεσσηνίας, να αφιερώσει για το φίλο του τον Γιώργο τον Παναγούλια από Βελίκα Μεσσηνίας το τραγούδι που έχει τίτλο «Το Πιτσιρίκι». Θα το ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγόρεο. Την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά και στην Βελίκα Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η Κατερίνα από την Βελίκα Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον Φάνη. Θα ακούσουμε, μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μανώλη τον Μητσιά με τίτλο «Βάρα γερά του Καμουτσίκη». Ένα παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι του 1975, το ακούμε. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μας την Κατερίνα και την παρέα της εκεί στη Βελίκα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Σπάλμος, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Τίνο τον Αλεξανδρή. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τα Μαγκάκια». Μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας ο Ταρίφας από την Καλαμάτα να αφιερώσει στο φίλο του τον Δημήτρη που εργάζεται στην Μάνη, όπως επίσης και στον Νίκο τον Ταρίφα με το Τέσλα από την Αθήνα, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κωστάκη, Ταρίφα, την καλησπέρα μου, σου εύχομαι και μια καλή βάρδια φίλε και καλό ξημέρωμα. Το έχω τραγούδι, το έχω ετοιμάσει, το δίνω, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Κωστάκη, κατάλαβα ότι ακούς την εκπομπή μέχρι το τέλος, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν ακούγονται. Αυτά τα τραγούδια είναι τραγούδια τα οποία τα επιλέγω εγώ στο τέλος της εκπομπής όταν έχω χρόνο, έτσι. Άρα κατάλαβα ότι ακούς την εκπομπή μέχρι που τελειώνει η εκπομπή. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμα. Ναι, έτσι είναι, παιδιά. Είναι τραγούδια τα οποία επιλέγω να βάλω κάποια στιγμή όταν έχω χρόνο στην εκπομπή. Τραγούδια τα οποία δεν ακούγονται στα ραδιόφωνα ή δεν έχουν ακουστεί ή δεν ακούγονται. Που κατά την άποψή μου είναι πολύ καλά τραγούδια, όπως και αυτό που ακούσαμε, τα μαγκάκια από τον Τίνο τον Αλεξανδρή. Αυτό σημαίνει ότι ακούει την εκπομπή ο φίλος μου Κώστας μέχρι το τέλος. Κωστάκη, καλή βάρδια και καλό ξημέρωμα, φίλε. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Θοδωρής από το Ρίτομο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει το Αγριολούλουδο. Θα το αφιερώσει για τον φίλο του Βαγγέλη και τον Πλάτωνα από τις Μαντίνιες, όπως επίσης θα το αφιερώσει για την φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα Μεσσηνίας, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Το Αγρίο Λούλουδο, Στέλιος Καζαντζίδης.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Όπα, τι έκανα, ρε παιδιά. Τι έκανα. Δεν πρόλαβα να κάνω επιλογή. Είχαμε και τον Μπουρουμπούρου στο τηλέφωνο. Τι να κάνω. Τέλος πάντων, πάμε να δώσω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε. Από την πάμε τώρα να δω. Ναι. Ποιο να ακούσουμε, ρε παιδιά, γιατί ναι, ναι, έχω. Ναι. Πάμε να ακούσουμε το «Γυναίκες με ρημάξατε». Ναι, για να μπορέσω να κάνω την επόμενη επιλογή. Αφιερωμένο για όλους και για όλες εσάς.

Μάλιστα. Για να συνεχίσω το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Μίτσος ο Τσάπρας από την Καλαμάτα. Θα ακούσει από τον Στέλιο Κατατζή το τραγούδι που έχει τίτλο «Απ' τα ψηλά πατώματα». Θα το αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη. Δημήτρη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε, φιλαράκια. Παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και πάμε εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε Στέλιο Καζατζίδη και πάλι σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη χώρα εξωχωρίου Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το «Κλείστε την πόρτα της ζωής» από τον Στέλιο Καζατζίδη. Ιδιαίτερη αφιέρωση δεν μου έχει κάνει. Πάμε να δώσω το τραγούδι, την καλησπέρα μου και στη χώρα εξωχωρίου και στο φίλο μας τον Γιώργο εκεί, και να το δώσω. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Να πω και την καλησπέρα μου και στον Πλάτωνα και σε όλη την παρέα εκεί στο Πούρνο που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Πλάτωνα, θα το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, με ένα υπέροχο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που θα ακούσουμε από την Μέρη την Κουτουζή. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μια σταγόνα ευτυχία». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας, να θέλει να το ακούσει και να το αφιερώσει για την πεθερά του την Σούλα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου και στο Στάθη και στην παρέα του εκεί στο Μάραθο Μεσσηνίας, και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σταύρος και ο Γιάννης από τη Μικρή Μαντίνια, από την Καλαμάτα. Θέλουν να ακούσουν το τραγούδι «Σαν χριστιανός ορθόδοξος». Μάλιστα, το έχω το τραγούδι και το δίνω. Καλησπέρα μου, παιδιά.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παιδιά, σηκώνω το τηλέφωνο, δεν μιλάτε, δεν μπορώ, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, έτσι. Πάμε να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Πλάτωνας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Θοδωρή από το Ρίτομο από τη Μάνη, όπως επίσης από στα παιδιά στο Πούρνο, στον Κώστα, στον Σπύρο, στον Δημήτρη, όπως επίσης και σε όλους τους πουρναραίους, μου λέει. Επίσης θα το αφιερώσει και στον Ταρίφα από την Αθήνα, τον Γιάννη, τον Στυλιανόπλο. Μάλιστα, όπως επίσης μου λέει και στον Παλμό. Ακούμε το πρώτο φρυνόπωρο από τον Δημήτρη Μητροπάνου.

Έγινε. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη. Θέλει να ακούσει το «Σύς Αριστοκράτησα», θα αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Βασιλική με πάρα πολύ αγάπη. Γιάννη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη, και δίνω και το τραγούδι να ακούσουμε. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού προγράμματος μου.

0: η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε και αν υπάρχει χρόνος κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ακούμε και κάποια τραγούδια που μπορεί να επιλέξει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Πάντως, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σου παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξεις είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας να αφιερώσει για όλη την παρέα του. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βασίλη Τσιτσάνη και την Χαρούλα την Λαμπράκη με τίτλο «Με παρέσυρε το ρέμα». Να πω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί, στο Μάραθο Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, φιλαράκια, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλη μία βραδιά, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 ως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ακούμε παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε το δικό σου παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσύ επιλέγεις όταν επικοινωνείς με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 69-45-31-49-00, και φυσικά όταν υπάρχει χρόνος ακούμε και κάποια τραγούδια που έχει επιλέξει και επιλέγει η εκπομπή μέσα από το παλιό λαϊκό πεντάγραμμο να αφιερώσει για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Πάλμο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Βαγγέλης από την Καλαμάτα να αφιερώσει σε όλη την παρέα του, όπως επίσης το τραγούδι που θα ακούσουμε το αφιερώνει και η Βάσο με πάρα πολύ αγάπη στον Δημήτρη. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Κώστα τον ψυχογιό, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Το Ριγέ Σακάκι». Παιδιά, Βαγγέλη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου και δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Βαγγέλη από την Οικουμενίτσα που κάνει ακόμα στην εκπομπή. Βαγγέλη φίλε, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Να είσαι καλά. Ό,τι θέλεις εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Στείλε το μηνυματάκι σου. Εδώ είμαστε και θα το ακούσουμε. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Χρήστος από την Μεσίνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Η Βουλή» από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Το δίνω Χρήστο, το ακούμε.

Μάλιστα, το κατάλαβα, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Για να πάμε όμως εδώ, έχω ένα τραγούδι για τον φίλο μου τον Κώστα από την παραλία της Καλαμάτας, που πας λέει χωρίς εμένα. Ένα τραγούδι από τον Στράτο Διονυσίου, θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Περιμένουμε, μου λέει, περιμένουμε. Τι, ρε παιδιά, ναι. Έχω ετοιμάσει, δεν το λέω, έχω ετοιμάσει κάποια τραγούδια, ναι. Φυσικά και θα τα ακούσουμε, φυσικά. Πάμε όμως να δώσω το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κωστάκη, καλό ξημέρωμα φίλε, το δίνω το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εδώ όλα θα τα ακούσουμε, παιδιά. Όλα θα τα ακούσουμε, παιδιά. Παλιά λαϊκά τραγούδια. Αγαπάτε το παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το ακούτε εδώ στον Παλμό και στην εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ώρα Ελλάδος. Για να πάμε όμως εδώ, ναι, είχα λίγο χρόνο, θα έχω όμως και στην πορεία. Αλλά πριν να ακούσουμε τα δύο τραγουδάκια που μου έχει ζητήσει η φίλη μου η Μαρία από την Καλαμάτα, πάμε να σας δώσω και να ακούσουμε, έχω επιλέξει το για αργότερα, θα το ακούσουμε τώρα, ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Καραμπή με τίτλο «Η Κούπα». Θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους και σε όλες σας. Κρατήστε τον τίτλο «Δημήτρης Καραμπής, η κούκλα, η Κούπα». Αφιερωμένο για όλους και για όλες. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μου η Μαρία. Το νυχτοπούλι από την Καλαμάτα. Από τη Γιώτα Λίδια θέλει να το ακούσουμε το τραγούδι και έχει τίτλο «Πριν φύγεις δώσ' μου ένα φιλί». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το δίνω το τραγούδι, την καλησπέρα μου Μαρία. Σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα.

Μάλιστα, και πριν περάσουμε όμως να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Μαρία τον Ιχτιοπούλη από την Καλαμάτα, τι θα λέγατε να ακούγαμε, προσπαθώ να βρω χρόνο για να ακούσουμε και 2-3-4 τραγούδια που είχα ετοιμάσει για απόψε. Πάμε να σας δώσω ένα τραγούδι που βρήκα να ακούσουμε από τον Σώτο τον Παπαστερίου. Ένα τραγούδι που θέλω να πιστεύω δεν έχει ακουστεί, δεν το έχετε ακούσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Από τον Σώτο λοιπόν τον Παπαστερίου θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Όταν η κρίση θα χαθεί». Αφιερωμένο για όλους και για όλες σας που ακούτε Παλμό και αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στην εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

Φυσικά, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, δεν το έχετε ακούσει το τραγούδι. Δεν το έχετε ακούσει γιατί δεν έπρεπε να το ακούσετε. Συνεχίζω όμως εγώ το πρόγραμμά μου, γι' αυτό σας είπα ότι κάποια παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που δεν έχετε ακούσει θα τα ακούσετε κατά το τέλος της εκπομπής, φυσικά όταν υπάρχει χρόνος. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αποστόλη τον Νικολαίδη και έχει τίτλο «Παναγιά μου, τι έχω πάθει». Θα το αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ευχαριστώ.

Μάλιστα, μάλιστα. Έχεις δίκιο, Μαρία. Έχεις δίκιο, Μαρία. Έχεις δίκιο. Όπου ακούς πολλά κεράσα, κράτα μικρό καλάθι. Να μην το ακούει αυτό ένα φιλαράκι μου που θα μου έφερνε τα κεράσα. Σαπίσανε, λέει, τα κεράσα. Άλλο νόημα το ένα, άλλο νόημα το άλλο. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκι, γιατί λέει 12 και 27 λεπτά. Μου λέει το ρολόι της εκπομπής εδώ και αφού αγαπάμε εμείς εδώ στον Παλμό το παλιό λαϊκό τραγούδι, επέλεξα και βρήκα ένα τραγούδι για να ακούσουμε από τον Θοδωρή τον Αλκίμο, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Πίνω ένα, πίνω δύο». Αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι για όλους και για όλες σας που ακούτε τον Παλμό και αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και αφού αγαπάμε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούμε εδώ στον Παλμό, να ακούσουμε και την Μέρη την Μαράντη στο τραγούδι που έχει τίτλο «Πού σε βρήκα», αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλους σας που ακούτε τον Παλμό και αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. 12 και 34 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής και θα ήθελα να σας δώσω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γρηγόρη τον Μπιθικότσι. Το έχετε ακούσει το τραγούδι. Ένα τραγούδι με τίτλο «Μάνα μου, ποιον εγέννησες». Έχει τίτλο το τραγούδι. Το δίνω σε όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

Για σας το παλιού ελληνικό λαϊκό τραγούδι και για σας, για τις γυναίκες εννοώ και τους άντρες που αγαπάνε το παλιό λαϊκό τραγούδι, έχω να σας δώσω ένα τραγούδι ακόμα, το οποίο όμως θα το ακούσουμε και αυτό από τον Σώτο τον Παπαστερίου με τίτλο «Τίκι Τάκα». Το δίνω το τραγούδι για σας.

Μάλιστα, αφού το ξέρετε ρε παιδιά, το ξέρετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Θα το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα ακούσουμε όμως το τραγούδι, θα περάσω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, θα επανέλθω με ένα τραγούδι να κλείσω το σημερινό τρίωρο αυτό πρόγραμμα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πόλης Κερμανίδης, πάμε να τον ακούσουμε στο τραγούδι. Για να δούμε.

0: Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει.
1: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
2: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
3: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
0: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλα μας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

0: αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος.
1: Η Καλαμάτα νιάτα, εσύ μου χάρισε ζωή.
0: Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σαββάτο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες σας για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη, τον Γιώργαρα. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, για την ακούραση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες εσάς καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς πρώτα ο Θεός, αύριο το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα καλά.

0: Ακού τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5. Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: Ζήτος 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.